0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

95.2. Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Στην τριμερή σύνοδο κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου που θα πραγματοποιηθεί στο El Alamein θα συμμετάσχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στη σύνοδο που θα αρχίσει στη μία μετά το μεσημέρι θα συμμετέχουν επίσης ο πρόεδρος της Αιγύπτου Φατάχ Αλ-Σίσι και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το επίκεντρο των συζητήσεων θα είναι οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των τριών χωρών σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι τρεις ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συνοδεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υπηρεσιακούς παράγοντες. Οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών για το Κυπριακό, Μενέλαος Μενελάου και Μεχμέτ Νταρνά, συναντήθηκαν χθες στο πλαίσιο της προεργασίας εν ώψη της επόμενης συνάντησης του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη στις 10:30 το πρωί στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ στην Κύπρο, στην νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας. Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισακ Χέρτσοκ θα πραγματοποιήσει την 5η 10 Σεπτεμβρίου μονοήμερη επίσκεψη στην Κύπρο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Οι δύο πρόεδροι θα έχουν κατηδίαν συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητήσουν τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας και ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Όλες οι κινήσεις της κυβέρνησης αποσκοπούν στην ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων ισχύως της χώρας, κάτι το οποίο βοηθάει και στη μεγάλη προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε πολύ σημαντική την συμμετοχή του στην τριμερή συνάντηση κορυφής Αιγύπτου, Ελλάδας, Κύπρου. Επανέλαβε επίσης την ετοιμότητά του ακόμα και για καθημερινές συναντήσεις με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων μέχρι και τη μετάβαση στη Νέα Υόρκη. Αναφέρθηκε και στην επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου του Ισραήλ, σημειώνοντας ότι υπάρχει αρκετή κινητικότητα σε σχέση με τις εξελίξεις στην περιοχή.

0: Συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρωινές ώρες έπειτα από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, ενεργοποιήθηκε και πάλι η αντιαεροπορική άμυνα στο Κίεβο. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων έκανε λόγο για πλήγματα σε κτίρια βιομηχανιών στις συνοικίες Μπορσίπλ και Φαστίβ, ζημιές σε οχήματα και πυρκαγιές. Ο Στίβ Βίτκοφ δήλωσε πως η επίσκεψή του στη Μόσχα και το Κίεβο επέτρεψε να σημειωθεί σημαντική πρόοδος εν ώψη της οργάνωσης τριμερών συνομιλιών προκειμένου να τερματιστεί η ένοπλη σύραξη. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών κάτω των 15 ετών. Ο Γάλλος πρόεδρος όρισε το θέμα αυτό ως μείζονος σημασίας. Επεσήμανε ότι η επαλήθευση της ηλικίας πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο ισχυρών εθνικών και ευρωπαϊκών λύσεων που σέβονται τους κανόνες της προστασίας ιδιωτικής ζωής. Για ανθρώπινο λάθος έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ταϊπ Ερντογάν, αναφερόμενος στο ναυάγιο στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Είπε ότι η Τουρκία υποστηρίζει τις επιχειρήσεις έρευνας με νέα πλοία και 11 αεροσκάφη σε συνεργασία με το ψευδοκράτος. Από το ναυάγιο 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 14 εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Εθνική Φρουρά τιμά σήμερα την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με σειρά εκδηλώσεων στη Λευκωσία. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η μέρα αυτή αποτελεί ημέρα τιμής για το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα, αλλά και για όλους όσοι υπηρέτησαν διαχρονικά στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς, παραμένοντας πιστοί στο καθήκον και στην αποστολή για την προάσπιση της ελευθερίας και της ασφάλειας της δημοκρατίας. Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν στις 9:30 το πρωί με δοξολογία και τον επίσημο εορτασμό στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα. Στις 7 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η επίσημη επετειακή εκδήλωση της Εθνικής Φρουράς στον ΘΟΚ στην παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους σχεδόν 600.000 ευρώ για αγορά νέου θωρακισμένου υπηρεσιακού οχήματος για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ενέκρινε η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Υπέρ της αποδέσμευσης του κονδυλίου τάχθηκαν οι βουλευτές του ΔΣ, του ΔΥΚΟ, του ΕΛΑΜ καθώς και του ΑΚΕΛ παρά τις αρχικές αντιδράσεις. Εναντίον τάχθηκε το ΑΛΜΑ. Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών σε ανακοίνωσή του είχε διευκρινίσει ότι η εισήγηση προέκυψε στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων και ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών και της κατάστασης των υφιστάμενων οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση του Προέδρου και υψηλόβαθμων επίσημων επισκεπτών.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά του νέου τοπικού σχεδίου Πέγιας πραγματοποίησαν χθες βράδυ πολίτες στην πλατεία της Βρύσης των Πεγιώτισσων. Κάτοικοι και ιδιοκτήτες γης εξέφρασαν την αντίθεσή τους κυρίως για τους περιορισμούς στις γεωργικές ζώνες και την απαγόρευση της μεμονωμένης κατοικίας. Οι διοργανωτές ζητούν την άρση του σχετικού διατάγματος υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί πλήττουν την αξία των περιουσιών τους και στερούν από τις οικογένειές τους τη δυνατότητα αξιοποίησης της γης τους. Όπως ανέφερε ο νεόφυτος Χαραλάμπους, η κινητοποίηση αποτελεί την αρχή μιας οργανωμένης προσπάθειας για διεκδίκηση των δικαιωμάτων των κατοίκων. Σημείωσε επίσης ότι στην εκδήλωση δεν παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Πέγιας. Στους δρόμους με τα τρακτέρ τους θα βγουν την ερχόμενη Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου οι γεωργοί του διαμερίσματος Χρυσοχούς, προειδοποιώντας για τον άμεσο κίνδυνο διακοπής της άρδευσης και τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια εξέλιξη τόσο στις καλλιέργειες όσο και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή γεωργών και τρακτέρ στο δρόμο πόλης Χρυσοχούς Πάφου σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί ένα πρόβλημα που σύμφωνα με τους διοργανωτές παραμένει χωρίς ουσιαστική και μόνιμη λύση παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές. Η διαμαρτυρία έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί της ερχόμενης Κυριακής με σημείο συγκέντρωση στο σταθμό βενζίνης στον κύριο δρόμο πόλης Χρυσοχούς Πάφου. Συμμετέχοντες αναμένεται να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί γύρω από την άρδευση της κοιλάδας Χρυσοχούς, ζητώντας άμεση παρέμβαση της πολιτείας πριν οι συνέπειες καταστούν μη αναστρέψιμες για τη γεωργική παραγωγή και το περιβάλλον. Ο γραμματέας παραιτηθήσας Επιτροπής του Αρδευτικού της Χρυσοχούς Νέστορας Μιχαήλ χαρακτήρισε επιτακτική ανάγκη την αποκατάσταση του δικτύου άρδευσης, προειδοποιώντας για τραγικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Ο κ. Μιχαήλ ανέφερε ότι από το αρδευτικό δίκτυο επηρεάζονται συνολικά 320 γεωργοί, οι οποίοι διατηρούν κατά πράσινη την κοιλάδα της περιοχής και συντηρούν τις οικογένειές τους. Μιλώντας στο ραδιοκόσμο, ο κ. Μιχαήλ αναφέρθηκε στο ιστορικό των διαβουλεύσεων που υπήρξαν με το Τμήμα Υδάτων και την Επαρχιακή Διοίκηση, σημειώνοντας ότι ενημέρωσε ο ίδιος και τον νέο Υπουργό Γεωργίας για το πρόβλημα που υπάρχει. Δυστυχώς συνέχιζε, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί λύση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Σε παρέμβαση στο ραδιοκόσμος, ο κοινοτάρχης Γουδιού Μάκης Αντωνιάδης επέκρινε κυβερνητικούς και κρατικούς αξιωματούχους, τους οποίους κατηγόρησε για διαχρονική αδιαφορία σχετικά με τα προβλήματα του αρδευτικού της περιοχής. Τα τελευταία 7 χρόνια, πρόσθεσε, έγιναν πολλά διαβήματα για τη συντήρηση του δικτύου και την ανάληψη της ευθύνης από το κράτος, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πέρα από τις βλάβες του πεπαλαιωμένου δικτύου, οι γεωργοί της περιοχής ΙΠΕ πληρώνουν το νερό στην τριπλάσια τιμή συγκριτικά με άλλους γεωργούς που εξυπηρετούνται από το φράγμα της Ευρέτου. Είναι τραγικό, συνέχισε, οι κοινότητες της περιοχής που είναι κάτω από το φράγμα της Ευρέτου να μην έχουν νερό, να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους, αλλά να υποφελούνται άλλοι γεωργοί στην ευρύτερη περιοχή του διαμερίσματος. Οι αγροτικές οργανώσεις δεν έχουν ενημέρωση για την εκδήλωση διαμαρτυρίας που οργανώνεται την ερχόμενη Κυριακή στην πόλη Χρυσοχούς, δήλωσε στο ραδιοκόσμος ο επαρχιακός γραμματέας της ΕΚΑ, Ηρόδοτος Αντωνιάδης. Για άλλη μια φορά είπε, διαπιστώνεται ότι εξαγγέλλονται κινητοποιήσεις από ομάδες παραγωγών χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση και διαβούλευση με τις αγροτικές οργανώσεις. Τέτοιες πρακτικές, συνέχισε, δεν συμβάλλουν στην ενότητα του αγροτικού κόσμου και στην αποτελεσματική διεκδίκηση αιτημάτων. Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα καταθέσει πρόταση για ενεργοποίηση του φορέα Πάφος 2017 ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Γιώργος Πίτρος. Μιλώντας στο ραδιοκόσμος με αφορμή σχετικό ρεπορτάζ του Αδέσμευτου για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας στην Πάφο, ο Γιώργος Πίτρος ανέφερε ότι ο ίδιος έχει ετοιμάσει σχετική πρόταση η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων την ενεργοποίηση του φορέα, ο οποίος θα αναλάβει την πολιτιστική δραστηριότητα

0: Χριστοδούλου Μακρύ για την εκλογή της στην Προεδρία της ΕΔΕΚ, σημειώνοντας ότι ο ίδιος θα συνεργαστεί μαζί της για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει. Ο κ. Δημητρίου χαρακτήρισε μικρή τη συμμετοχή στις εκλογές του Σαββάτου και εκτίμησε ότι οι εκλογές του Δεκέμβρη η συμμετοχή θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο κ. Δημητρίου παραδέχθηκε ότι ο ίδιος έχει στηρίξει δημόσια τον Κούλη Μαυρονικόλα για την Προεδρία, γι' αυτό πρόσθεσε υπέβαλε την παραίτησή του από την Εφορευτική Επιτροπή. Παράλληλα, χαρακτήρισε υπερβολές και αναλυθείτε όσα γράφτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί αποκλεισμού μελών του κόμματος από την εκλογική διαδικασία. Με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζεται το πρόγραμμα επιδιόρθωσης και ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου εντός του Δήμου Πάφου, με τα συνεργεία να προχωρούν καθημερινά σε εργασίες στους δρόμους που έχουν καθοριστεί ως προτεραιότητα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησιφόρου, ολοκληρώθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε ακόμη 3 δρόμους στην περιοχή Αναβαργός. Οι εργασίες συνεχίζονται στις οδούς Ανδρέα Δημητρίου και Ηλία Παπακυριακού στην περιοχή δίπλα από την Κλινική Ευαγγελισμός. Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τα συνεργεία αναμένεται να προχωρήσουν στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ο Άγγελος Ονησιφόρου επανέλαβε ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παρεμβάσεις στους δρόμους της πόλης που έχουν συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό για επιδιόρθωση και ασφαλτόστρωση. Στόχος, όπως επεσημαίνεται, είναι η σταδιακή αναβάθμιση της ποιότητας του οδικού δικτύου και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς. Οκτώ εξειδικευμένα μαξίδια θαλάσσης για ασφαλή πρόσβαση στο νερό για άτομα με κινητικές προκλήσεις παρέδωσε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου σε τοπικές αρχές της επαρχίας στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης της Πάφου ως προσβάσιμου, έξυπνου και βιώσιμου τουριστικού προορισμού. Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, στο Δήμο Πάφου παραδόθηκε ένα μαξίδιο, στο Δήμο Ιεροκηπίας 2, στο Δήμο Ακάμα 2, στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς 2, ενώ ένα μαξίδιο παραδόθηκε στην κοινότητα της Χλωρακάς. Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της περιφέρειας Πάφου για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας και της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Κλειστή σε μήκος 200 μέτρων θα είναι η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας εντός της σύραγγας του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Πάφου με κατεύθυνση τη Λεμεσό αύριο Τετάρτη από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων θα εκτελούνται εργασίες επιδιόρθωσης σωλήνα πυρόσβεσης και για το σκοπό αυτό η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδίας κυκλοφορίας. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση, υπομονή και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση αλλά και τις υποδείξεις της αστυνομίας. Σε αγώνες για τη δεύτερη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας, η Ομόνοια νίκησε εκτός έδρας στον Άρη με 4-1. Ισόπαλος 0-0 έληξε ο αγώνας της Πάφου με τον Ολυμπιακό. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Λένια Τσέλεπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 91 και του Παναγιώτη Γαβριήλ στην Βασιλέως Στασίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βόρειο-ανατολική ως νότιο-ανατολική.

0: τοπικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέτρη 4 μποφόρ για να καταστούν αργά το απόγευμα, κυρίως νότιο-δυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 34 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βορειοανατολική ασθενής τριών μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
1: Ραδιοκόσμος 95.2 FM Stereo.
2: Το που μαζί με τον κύριο Γιώργο Ταλάρη.

χάρητε. Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

τριμερής Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου σήμερα στο Ελ Αλαμέιν σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή. Θα προηγηθεί η διμερή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Καλή η χθεσινή συζήτηση των διαπραγματευτών Μενελάου και Ντανά εν ώψη της συνάντησης αύριο του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουφάν Έρχουρμαν. Έτοιμος ακόμη και για καθημερινές συναντήσεις με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη μέχρι τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη, δηλώνει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Νέα προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη για την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια διατάραξης της διεθνούς ναυσιπλοείας. Επανέναρξη των ρωσικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας έπειτα από τρεις ημέρες αναστολής λόγω επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στη σημερινή με σειρά εκδηλώσεων στη Λευκοσία. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφουν σήμερα την επικαιρότητα. Θα κάνουμε αρχή με τον Φιλελεύθερο. Γολγοθάς για θεραπεία στο εξωτερικό, με δανεικά καθυστερημένη κρατική βοήθεια και ξεπερασμένα κριτήρια. Η κυβέρνηση εντόπισε το πρόβλημα και ο πρόεδρος υποσχέθηκε αλλαγές. Ψυχική αλλά και οικονομική εξωθένωση για εκατοντάδες οικογένειες κάθε χρόνο που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να λάβουν οι ασθενείς την θεραπεία που χρειάζονται. Οι οικογένειες καλούνται να συντηρούν το σπίτι τους στην Κύπρο και δεύτερη κατοικία στο εξωτερικό, προκαταβάλλοντας ενίκεια και περιμένοντας μήνες για αποζημίωση. Ταυτόχρονα, γονείς υποχρεώνονται να παρατούνται από την εργασία τους προκειμένου να εξυπηρετήσουν το παιδί ή τον σύζυγο που ασθενεί, χάνουν το εισόδημά τους, αλλά το κράτος εξακολουθεί να υπολογίζει τις ανάγκες τους με βάση το εισόδημα του περασμένου έτους. Οι οικογένειες υποχρεώνονται να συνάψουν δάνειο 1.000 ευρώ για να τα βγάλουν πέρα κατά την παραμονή των μελών τους στο εξωτερικό, αφού η οικονομική στήριξη του Υπουργείου Υγείας καθυστερεί να τους καταβληθεί. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας επίσης, αδειοδότηση για 20.000 παράνομες γεωτρήσεις. Εκ των υστέρων, νομιμοποίηση των παράνομων γεωτρήσεων αποφάσισε η κυβέρνηση για συμμόρφωση με ευρωπαϊκή οδικία μετά την αιτιολογημένη γνώμη από την Κομισιόν. Οι νόμιμες γεωτρήσεις είναι 100.000. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, πήγαν όλοι οι μαθητές, όχι όλοι οι καθηγητές. Πίσω στα σχολεία επέστρεψαν οι μαθητές μέσης εκπαίδευσης, καθώς και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, ενώ μικρός αριθμός από αυτούς δεν αποδέχθηκαν τις θέσεις. Τώρα θα τρέξουν εκ νέου διαδικασίες για να συμπληρωθούν τα κενά που έχουν προκύψει. Οι μαθητές στήρισαν και φέτος το έθιμα της πίντας. Παράνομα σκευάσματα υπόσχονται υγεία και ευεξία. Καταγγελία για χορήγηση μη εγκεκριμένων σκευασμάτων σε δομή υγείας διερευνούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τα προϊόντα προωθούνται για αδυνάτισμα, αντιγύρανση, μυϊκή ανάπτυξη και ευεξία, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι ενέσιμες μορφές. Συνελήφθηκε ομολόγηση, αστυνομικός άρπαξε κατασχεμένο σκούτερ. Βαθύς προβληματισμός στην Γερμανία για την ακροδεξιά. Το αποτέλεσμα στην Σαξονία Anhalt, που αποτελεί σαρωτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD, προκαλεί έντονο προβληματισμό τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ευρώπη. Αναλύσεις κάνουν λόγο για αναταραχή και για λεπτές ισορροπίες. Σοκαρισμένος δηλώνει ο καγκελάριος Μέρτς. Αναζητείται ο χώρος, νέο κέντρο διοίκησης για την αστυνομία. Εγκρίθηκε πρόσφατα το κονδύλι για τη μελέτη που αφορά στο νέο κέντρο διοίκησης συντονισμού της αστυνομίας για παρακολούθηση και οδηγιών για μεγάλα συμβάντα στην Κύπρο. Αναζητείται χώρος για στέγασή του. Να ξεκαθαρίσει το Κυπριακό πρώτα από Οκτώβριο στον Δυσσή η συζήτηση για προεδρικές. Να περάσει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με το Κυπριακό και μετά οι όποιες αποφάσεις για τις προεδρικές εκλογές. Σε αυτή τη φιλοσοφία αναμένεται να κινηθεί η Πινδάρου, ενώ η προεκλογική έχει ήδη ξεκινήσει.
Προεδρικό όχημα συμφώνησαν αφού πρώτα τσακώθηκαν μετά από ένα 48ωρο δημόσιων αντιπαραθέσεων μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και κομμάτων και τις δηλώσεις και τις αντιδηλώσεις για τη νέα θωρακισμένη λιμουζίνα για τον πρόεδρο. Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Οικονομικών συνένεσε χθες την αποδέσμευση των 595.000 ευρώ. Εμπορικοί καταναλωτές τρέχουν να ξυλώσουν παράνομα φωτοβολταϊκά. Τα περισσότερα από τα παράνομα φωτοβολταϊκά οροφής που εντοπίζει η ΑΕΚ ανήκουν σε εμπορικούς καταναλωτές, ξενοδοχεία, χώροι εστίασης, καταστήματα. Πολλοί τρέχουν να τα ξυλώσουν μόνοι τους για να προλάβουν το συνεργεία ελέγχου της ΑΕΚ. Σήκωσε μανίκια από χθες η Σοφία. Από νωρίς το πρωί χθες βρέθηκε στο γραφείο του Προέδρου της ΕΔΕΚ και έπιασε δουλειά η Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ. Μπαίνει από νωρίς στα βαθιά. Κοινός βηματισμός από το El Alamein. Συνάντηση Σίση με Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη σε μια περίοδο περιφερειακής κινητικότητας. Τηλεφωνική επικοινωνία Υπουργού Εξωτερικών Τουρκίας Αιγύπτου ένα 24ωρο πριν την τριμερή. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Συνεχίζουμε με την Χαραυγή. Κόκκινη γραμμή σε όριο συνταξιοδότησης και εισφορές. Οι συντεχνίες απορρίπτουν νέες επιβαρύνσεις. Ο ΕΒ και ΚΕΒΕ επαναφέρουν την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης. Ούτε χθες δόθηκαν τα οικονομικά στοιχεία που ζητούν οι συντεχνίες για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση παρά την παρουσία του Υπουργού Οικονομικών στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Πρόκειται για στοιχεία που αφορούν το οικονομικό κόστος της μεταρρύθμισης σε βάθος πενταετίας και κρίνονται απαραίτητα για να υπάρξει σαφής εικόνα των επιπτώσεων των προτινόμενων αλλαγών. Την ίδια ώρα, ο ΕΒ και ΚΕΒΕ ανοίγουν ξανά το θέμα της ηλικίας συνταξιοδότησης. Οι εκπρόσωποι τους υποστήριξαν ότι πέρα από το ενδεχόμενο αύξηση των εισφορών, το νομοσχέδιο θα πρέπει να προβλέπει και δυνατότητα αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης. Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια συζήτηση ανατρέπει τις βασικές αρχές που είχαν συμφωνηθεί εξ αρχής για τη μεταρρύθμιση, τονίζοντας ότι η θέση των συντεχνιών είναι πλέον σαφής: ούτε αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, ούτε νέες αυξήσεις στις εισφορές. Η επόμενη συνάντηση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη. Με προβλήματα άνοιξαν τα σχολεία, λιώμενες και διαβρωμένες αίθουσες χωρίς πιστοποιητικά καταλληλότητας. Σηκώνει ξανά κεφάλι ο χιτλεροφασισμός, πρώτο με διαφορά του ακροδεξιό κόμμα AFD στη Σαξονία. Κίνδυνη για την υγεία από τα μη αδειοδοτημένα φάρμακα. Κυκλοφορούν επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα στην αγορά, προειδοποιούν οι φαρμακευτικές υπηρεσίες. Ενδέχεται να διατίθενται μέσω διαδικτύου, γυμναστηρίων, Ινστιτούτων Αισθητικής, Κομμωτηρίων και άλλων μη εξουσιοδοτημένων χώρων. Ανάπτυξη με οδηγό την εντατικοποίηση της εργασίας πίσω από τη θετική εικόνα των βασικών δικτών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία αναπτύσσεται αισθητά ταχύτερα από την απασχόληση, ενώ οι ώρες εργασίας αυξάνονται με ακόμη μεγαλύτερο ρυθμό. Καύσιμα σκαρφαλώνουν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης. Ανέκδοτο η νέα διαχείριση υδάτων. Αναχρονιστικά αρδευτικά τμήματα σε δεκάδες κοινότητες. Γερασμένο το αρδευτικό δίκτυο Γουδιού Χρυσοχούς. Επηρεάζονται 320 γεωργοί. Κυβερνητική όπισθεν από το «Δεν γνώριζα» στην παραδοχή ότι ο πρόεδρος γνώριζε για το θωρακισμένο όχημα. Αύριο στις 7:30 η εκδήλωση για τα 100 χρόνια Κομμουνιστικό Κόμματος ΑΚΕΛ έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνια πρώτη και εύκολη νίκη για τους πράσινους, Πάφος ΕΦΣΥ πρώτες βαθμολογικές απώλειες παρά την προσπάθεια. Αυτά και από την Χαραυγή. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, το πρωτοσέλιδο της αλήθειας. Πήγαν να καλύψουν το ψέμα και τα έκαναν χειρότερα. Η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι ο πρόεδρος γνώριζε για την αγορά της λιμουζίνας και τώρα ισχυρίζεται ότι αγνούσε μόνο τις προδιαγραφές. Ο Γιάννης Αντανίου απέδωσε το «Δεν γνώριζα» σε λάθος διατύπωση, ισχυριζόμενος ότι ο πρόεδρος εννοούσε τις τεχνικές προδιαγραφές. Η εξήγηση τα έκανε ακόμα χειρότερα, δείχνοντας στην κοινωνία ότι η κοροϊδία από πλευράς κυβέρνησης δεν έχει πλέον όρια. Αβέροφ Νεοφύτου, ΑΚΕΛ και Χρήσης Παντελίδης αποδόμησαν τους ισχυρισμούς του Προεδρικού και άσκησαν κριτική για τη στάση του Προέδρου. Δυσί, ΑΚΕΛ, ΔΥΚΟ και ΕΛΑΜ αποδέσμευσαν τις 595.000 για τη νέα λιμουζίνα, καταψήφισε το κίνημα ΑΛΜΑ.
όχι από τη συντεχνία στην κυβέρνηση, δεν συζητούν αύξηση των εισφορών και της ηλικίας συνταξιοδότησης. Ο Υπουργός Οικονομικών δεν τους παρουσίασε τα στοιχεία που ζήτησαν για να σχηματίσουν ξεκάθαρη εικόνα παρά μόνο γενικούς αριθμούς για την προτινόμενη μεταρρύθμιση. Ανοιχτά μέτωπα στην κυβέρνηση, σε ξεχωριστές συναντήσεις θα δουν την Υπουργό Παιδείας οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Ζητούν μεταβατική περίοδο για το νέο σύστημα διορισμών, ο ΕΛΜΕΚ ΠΟΕΔΕ και ο ΛΤΕΚ επιδιώκουν κοινή γραμμή ενόψη του νέου κύκλου επαφών.

Χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα, οι συνομιλίες ο Ζελένσκι φοβάται πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί και το φετινό χειμώνα. Σύλληψη αστυνομικού φέρεται να έκλεψε σκούτερ το οποίο είχε κατασχεθεί στη Λεμεσό. Πόπη Χριστοφόρου, την Πέμπτη του τελευταίου αντίο στη γυναίκα που έγινε σύμβολο ψυχικής δύναμης μετά το θάνατο δύο παιδιών της στην τραγωδία στο Μαρί. Γερμανία, πολιτικό σεισμό στη χώρα μετά τη νίκη της ακροδεξιάς. Ακόμη πιο ακριβά τα καύσιμα, αναμένονται νέες αυξήσεις τιμών. Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 ανήλθε χθες στο 1,62 σεντ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης πλησίασε περισσότερο τα 2 ευρώ το λίτρο, 1,88. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, η ισοπαλία της Πάφου διπλό της Ομόνιας. Θα ολοκληρώσουμε αυτήν την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα με τον πολίτη, ο οποίος έχει πρωτοσέλιδο. Ο ΑΚΑΜΑΣ γίνεται πιο φιλικός, λέει. Δημιουργούνται με αυστηρές προδιαγραφές 6 κόμβοι υπηρεσιών και πληροφόρησης. Στις προδιαγραφές των υποδομών που θα οργανώνουν την επισκεψιμότητα, θα συγκεντρώνουν την πίεση σε διαχειρίσιμα σημεία, θα μειώνουν την άναρχη χρήση και θα βελτιώνουν την ασφάλεια. Στον ΑΚΑΜΑ κατέληξε το τμήμα Δασών. Δημιουργούνται 6 κόμβοι αναψυχής υπηρεσιών και πληροφόρησης σε άσπρο ποταμό, Άβακα, νότιο κόλπο της Λάρας, Μυγές, Λουτρά της Αφροδίτης και Φοντάνα Μορόζα από 14 που προέβλεπαν προηγούμενα σχέδια. Θα παρέχονται υπό αυστηρούς περιορισμούς υπηρεσίες όπως αναψυκτήρια, καντίνα, χώροι υγιεινής, σταθμοί πληροφόρησης και σχίαστρα σε ένα ενιαίο σύστημα υποδομών χαμηλού περιβαλλοντικού και κατασκευαστικού αποτυπώματος με κοινή σχεδιαστική μορφολογική και τεχνική λογική. Σε 3 χρόνια η διάρκεια του έργου από την προμελέτη μέχρι την κατασκευή παράδοση είναι 160 εβδομάδες από την έναρξη υλοποίησης της σύμβασης, συνεπώς αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3 περίπου χρόνια. Νέα προεδρική λιμουζίνα. Η Βουλή αποδέσμευσε τις 595.000 για την αγορά της. Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής αποδέσμευσε τελικά χθες το κονδύλι για την αγορά νέας θωρακισμένης λιμουζίνας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι ο πρόεδρος γνώριζε για την αγορά της λιμουζίνας και η δήλωσή του ότι δεν γνώριζε αποδόθηκε σε λαθασμένη διατύπωση. Έμφυλη βία, δέσμευση για κέντρο άμεσης δράσης. Κέντρο άμεσης δράσης, το οποίο θα λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως αλλά και πλατφόρμα για έμφυλη βία, υποσχέθηκε ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής ο Υπουργός Κωνσταντίνος Φυτηρής. Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, τριμερείς με το βλέμμα σε Μέκα και όχι μόνο. Γυμνάσια Λύκια, ομαλή επιστροφή στα Θρανία, μονή Αβακούμ, καταθέσεις πιστών για εισφορές στους μοναχούς. Λεμεσός, φεύγει η Ισραηλινή Μπράιαν Ρόκετ. Φόβοι για αύξηση ορίου, νέα εστία ανησυχία στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Το σενάριο αύξηση του ορίου αφυπηρέτηση απορρίπτεται από τις συντεχνίες. Δικλείδες ασφαλείας για τα δημόσια οικονομικά ζητεί το Υπουργείο Οικονομικών. Λευκωσία, τα θέλω των δημοτών για το νέο τοπικό σχέδιο. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας φοδρές αντιδράσεις στα παιδιά δεν είναι αριθμοί. Εκπαιδευτικές οργανώσεις και βουλευτές ζητούν μετά το ρεπορτάζ του πολίτη άμεση ενίσχυση της υπηρεσίας εκπαιδευτικής ψυχολογίας, τονίζοντας πως η στήριξη παιδιών δεν είναι δημοσιονομική πολυτέλεια. Ζελένσκι, ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Χωρίς συμφωνία έφυγαν από Μόσχα και Κίεβο οι απεσταλμένοι του Τραμπ. Γερμανία, η άνοδος του FAFD πιέζει την κυβέρνηση Μέρτς. Η σαρωτική επικράτηση της ακροδεξιάς προκαλεί πολιτικό σεισμό στη χώρα. Βαθιά σοκαρισμένος δηλώνει ο Μέρτς, αλλά δεν παρετείται. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Στο ένθετο το γήπεδο, εύκολα η Ομόνια, μπλόκο του Ολυμπιακού στην Πάφος FC. Ολοκληρώσαμε με τον πολίτη αυτή την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στάσεις Estate. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estate θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω ΠΑΦΟΥ. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Back to school! Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 16 λεπτά πριν από τις 8. Έχουμε αρκετά θέματα στην επικαιρότητα και σήμερα και τοπικού ενδιαφέροντος, αλλά και παγκύπρια θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Θα κάνουμε αρχή με φιλοξενούμενο τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον Χαράλαμπο Πάζαρο, ο οποίος σήμερα θα έχει συνάντηση μεταξύ άλλων και με τον Υπουργό Εσωτερικών για το θέμα τα θέματα των ναυαγοσωστών. Λοιπόν, θα κάνουμε αρχή όμως. Καλή σας μέρα, κύριε Πάζαρε.
1: Καλημέρα, Κώστα, πού μου κάνει μικρά στους φίλους της Αφράης εκπομπής σας.
0: Λοιπόν, έχουμε και κοινοβουλευτική δραστηριότητα, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που συζητούνται αυτή την εβδομάδα και στις επιτροπές που συμμετέχετε. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε και να σας ζητήσω ένα σχόλιο για αυτό το θέμα που προέκυψε με το αρδευτικό τμήμα Γουδί, Χόλη, Σκούλη, εκεί της Χρυσοκούς, από το οποίο επηρεάζονται περίπου 320 γεωργοί, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει την ερχόμενη Κυριακή εκδήλωση διαμαρτυρίας. Διάβαζα εντωμεταξύ σήμερα, δεν ξέρω αν προλάβατε να δείτε πρωτοσέλιδα εφημερίδων σήμερα ή αν έτυχε να ακούσετε από μας, διάβαζα σήμερα ένα πρωτοσέλιδο στον Φιλελεύθερο, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος αναφέρεται σε χιλιάδες παράνομες, μία διοδοτημένες γεωτρήσεις. Αναφέρει μάλιστα ότι έχουμε 20 παράνομες γεωτρήσεις, ενώ οι νόμιμες γεωτρήσεις είναι 100.000. Έχουμε δηλαδή 120.000 γεωτρήσεις, οι οποίες, πολλές από τις οποίες δεν ελέγχονται, ξέρετε, ούτε από το κράτος, ούτε από το Υπουργείο Γεωργίας, ούτε από το Τμήμα Υδάτων. Ελέγχονται οι περισσότερες, η συντριπτική πλειοψηφία από αυτές, από τοπικές επιτροπές, οι οποίες διαχειρίζονται μόνοι τους χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
1: Ακριβώς, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι διαχρονικό πρόβλημα. Δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίστηκε αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Δυστυχώς δεν γίνονται κάποια διαβήματα ώστε να επιληθεί αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι του διαμερίσματος της πόλης Χρυσοχούς, εκεί στην πόλη Χρυσοχούς, έχουν απόλυτο δίκαιο με αυτά τα οποία φωνάζουν και δικαιολογημένα λένε ότι διαχρονικά έκανα διαβήματα και οι αρμόδιοι δεν τους έχουν δώσει την απαιτούμενη.
0: Τους λένε ελάτε διαχειριστείτε το εσείς, αναλάβετε το. Σας δίνουμε την πρόσβαση και στις διατρήσεις και στις γεωτρήσεις.
1: Και στο πεπαλαιωμένο δίκτυο, συγγνώμη, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο έχει πολύ αυξημένο κόστος και στο νερό το οποίο έρχεται στο λογαριασμό, αφού υπάρχουν αρκετές διαρροές αυτών των πεπαλαιών.
0: Χάνονται τεράστιες, μας λένε ότι χάνονται τεράστιες ποσότητες νερού.
1: Και εκτός του ότι χάνονται τεράστιες ποσότητες, έρχεται αυξημένος ο λογαριασμός και στο τέλος της μέρας την ύφη την πληρώνει για ακόμα μια φορά ο καταναλωτής, ο παραγωγός και γενικά οι άνθρωποι που ασχολούνται με το αντικείμενο. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Θα το δούμε. Έχω μιλήσει και με την Επιτροπή Γεωργίας να δούμε το θέμα πώς μπορούμε να το χειριστούμε. Να έρθει ο Υπουργός.
0: Υπάρχει και το θέμα της των υπερχρεώσεων, αντιλαμβάνομαι, για το νερό που κατανάλωσαν οι γεωργοί αυτή την περίοδο.
1: Υπάρχει η υπερχρέωση, η οποία αυτή τη στιγμή από 17 ευρώ των τόνων, αυτή τη στιγμή με τις υπερχρεώσεις έχει ανέβει στο 45 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με 45 ευρώ των τόνων υπερκατανάλωση έρχονται οι γεωργοί, θα δουλεύουν για να βγάλουν τα έξοδα του νερού και οι περισσότεροι θα βάλουν και από την τσέπη για να καλύψουν αυτές τις υπερχρεώσεις αντί να δουλεύουν και να κάνουν κάποιον κέρδος. Και ερχόμαστε στο σημείο που λέμε, για ποιο λόγο από τη στιγμή που ένα επάγγελμα δεν είναι κερδοφόρο, να ασχολείσαι μαζί του. Θα το κάνουν ένα.
0: Ναι, αλλά όταν διαλύσουμε τον πρωτογενή τομέα και δεν έχουμε ούτε φρούτα, ούτε λαχανικά, δεν παράγουμε τίποτε, στο τέλος της ημέρας.
1: Οι επιπτώσεις θα είναι αλυσίδωτες στο τέλος της ημέρας και για τον καταναλωτή. Αλλά το επάγγελμα του γεωργού, της γεωργοτροφίας, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Κώστα μου, είναι ένα επάγγελμα το οποίο στην Κύπρο ήταν το επάγγελμα των παππούδων μας, των προγόνων μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η γεωργοκτηνοτροφία κράτησε αυτή τη χώρα και αυτόν τον τόπο στις δύσκολες του στιγμές. Είναι μέσω της γεωργοκτηνοτροφίας που στήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, που σπούδαζαν τα παιδιά τους, οι παππούδες μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι και μια ηθική υποχρέωση όλων μας να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το επάγγελμα και να ξέρετε πάντα ότι οι δύσκολοι καιροί επιστρέφουν. Και ήδη τώρα βλέπουμε τις κλιματολογικές αλλαγές, βλέπουμε αυτά όλα τα οποία, τις ανοβρίες, τις ξηρασίες, όλα αυτά που συμβαίνουν, τα οποία θα φέρουν πίσω τους δύσκολους καιρούς και ο πρωτογενής τομέας θα είναι κάτι το οποίο θα είναι αδιαπραγμάτευτο και αναγκαίο για όλες τις χώρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι θέμα υπάρχει με τους ναυαγοσώστες, τι ακριβώς θα επιδιώξετε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, είναι η τρίτη φορά που επισκέπτομαι το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα δούμε τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και των υπεύθυνων παραλίων Παγκύπρια για το θέμα των ναυαγοσωστών, για το θέμα των, των μηνών τους. Να πω ότι αυτή τη φορά θα επισκεφθούμε μαζί με τον φίλο των Δημαρχεύων Πάφου, τον Άγγελο τον Ονησηφόρου, θα πάμε μαζί στο Υπουργείο Εσωτερικών, αφού ο Δήμος Πάφου έχει σημαντικό, όπως και όλοι οι Δήμοι και ολόκληρη η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσει, αφού είναι γνωστό ότι...
0: ένα μέρος του κόστους το καλύπτουν οι Δήμοι.
1: Ένα μέρος του κόστους ακριβώς το καλύπτουν οι Δήμοι. Υπήρχε μια άρνηση το τελευταίο διάστημα. Θεωρώ ότι και ο Δημαρχείο Πάφου, ο οποίος έκανε κάποιες παρεμβάσεις κατά το παρελθόν όσον αφορά τους ναυαγοσώστες, να έρθει να ακούσει από κοντά, να δει τα προβλήματα που υπάρχουν στον κλάδο, να αντιληφθεί και η τοπική αυτοδιοίκηση την ανάγκη να αυξήσει τον προπολογισμό τους όσον αφορά τους ναυαγοσώστες, για να μπορέσει και το Υπουργείο να βάλει έναν κονδύλι και έτσι με αυτόν τον τρόπο να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι σε πρώτη φάση. Ο μεγάλος στόχος, Κώστα μου, είναι η μονιμοποίηση ενός μεγάλου αριθμού ναυαγοσωστών. Όμως, επειδή είπαμε να το πάρουμε βήμα με βήμα, αυτό που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι η αύξηση των μηνών. Δεν μπορεί μια χώρα, και θα μιλήσουμε για την επαρχία μας σήμερα, για την ΠΑΦΟΝ, αφού σε κάθε επαρχία είναι διαφορετικό το καθεστώς των ναυαγοσωστών. Δεν μπορεί μια επαρχία όπως η ΠΑΦΟΣ, η οποία 9 μήνες το χρόνο έχει ηλιοφάνεια.
0: Μα θέλουμε να είμαστε ολόχρονος τουριστικός προορισμός. Θέλουμε οι παραλίες μας να λειτουργούν. Είναι δυνατόν να έχουμε ναυαγοσώστες μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο?
1: Δεν μπορεί να έχεις 8 μήνες το χρόνο ναυαγοσώστες. Δεν μπορεί ο εξοπλισμός τους να είναι πεπαλαιωμένων καταστάσεων. Οπότε θα πρέπει να αυξηθεί, να αυξηθούν οι μήνες οι οποίοι θα βρίσκονται στην υπηρεσία. Αντιλαμβάνεστε ότι ο χειμερινός τουρισμός, οι ξένοι επισκέπτες θα πάνε στη θάλασσα τους και τον Νιόβρη και τον Δεκέμβρη και τον Γενάρη και τον Φεβράρη και τον Μάρτιο, γιατί η Κύπρος προσφέρεται για αυτού του είδους τουρισμού. Οπότε δεν μπορούν παραλίες να μην είναι στελεχωμένες, γιατί μια ανθρώπινη ζωή δεν έχει σημασία μπροστά στο κόστος το οποίο θα υπάρχει, και δεν μιλούμε για μεγάλο κόστος. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η αύξηση των μηνών. Να τονίσω ότι η επαρχία μας, η ΠΑΦΟΣ, έχει τη μεγαλύτερη αχτογραμμή Παγκύπρια. Οπότε αν καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ολόχρονα ναυαγοσώστες στις παραλίες μας. Είναι αυτό το οποίο θα ζητήσουμε. Θα προσπαθήσουμε, αν υπάρχει θετική ανταπόκριση και από το Υπουργείο, να ξεκινήσουμε από τη νέα τουριστική σεζόν, αφού θα πρέπει να ενταχθεί κονδύλι στον προπολογισμό του 2027.
0: Μάλιστα. Και από τους Δήμους να ενταχθούν.
1: Τους Δήμους βεβαίως, και από το Υπουργείο Εσωτερικών, και θα πρέπει και οι πύργοι να δούμε με ποιον τρόπο θα τους αναβαθμίσουμε για να υπάρχουν και σωστές συνθήκες εργασίας για τους ναυαγοσώστες, αλλά και ο εξοπλισμός τους, αφού αντιλαμβάνεστε ότι φέτος έχουν καταγραφεί, όπως έχετε δει και εσείς, Κώστα μου, μέσα από τη δουλειά σας, ότι έχουν καταγραφεί πολλά περιστατικά διάσωσης ζώων από τους ναυαγοζώστες μας. Ο πρώτος θα πρέπει να τους παρέχουμε και τα κατάλληλα εφόδια για να μπορούν να επιτελούν αυτό το σημαντικό έργο το οποίο επιτελούν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο έχει η κοινοβουλευτική σας...
1: Σήμερα έχουμε Επιτροπή Γεωργίας. Έχει ένα θέμα το οποίο έχουμε εγγράψει σαν αυταπάγγελτον για να συζητηθεί και αφορά των περονόσπορων και τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι αμπελουργοί μας στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού. Όπως είναι γνωστό, το έχουμε συζητήσει ξανά αυτό το θέμα στην Επιτροπή Γεωργίας.
0: Είχαμε υποσχέσεις, κύριε Μπάζαρε, ότι θα ενταχθούν όλες οι ποικιλίες σταφυλιών σε αυτό το σχέδιο, να εκτιμηθεί δηλαδή και να αποζημιωθούν οι αμπελουργοί. Μας λένε ότι δεν βρίσκουν ούτε τσαμπί ούτε ρόγα από σταφύλια
1: στα μπέλια. Είναι η χειρότερη χρονιά τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι με την Επιτροπή Γεωργίας στο θέμα συγκοδομής σταφυλιών.
0: Είναι forever, είναι η χειρότερη χρονιά στην ιστορία της αμπελουργίας η φετινή.
1: Ήδη και οι νοβιομηχανίες έχουν πρόβλημα αφού δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός σταφυλιών για να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους. Δεν ξέρω αν πήραν κάποιες διαβεβαιώσεις κάποιοι που τα τηλέφωνα. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ ότι η διαβεβαίωση που το τηλέφωνο είναι να τα κανονίσουμε ότι είναι αρκετή για να λύσει το πρόβλημα. Οπότε σήμερα στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας θα απαιτήσουμε και θα ζητήσουμε να πάρουμε γραπτός την ένταξη όλων των ποικιλιών σταφυλιών στο σχέδιο για αποζημίωση των αμπελουργών μας. Επετύχαμε σε πρώτη φάση, να θυμάστε που συζητήθηκε ξανά στην Επιτροπή, να πάρουμε κάποια αποζημίωση. Είχαν μείνει νομίζω 2-3 ποικιλίες εκτός αυτής της αποζημίωσης. Οπότε η σημερινή παρέμβαση μας είναι για να απαιτήσουμε να ενταχθούν και αυτές οι ποικιλίες στο σχέδιο, ώστε όλοι οι αμπελουργοί μας να πάρουν τις αποζημιώσεις.
0: Κύριε Μπάζαρε, πριν από λίγες ημέρες είχαμε φιλοξενήσει το διευθυντή του ΣΟΔΑΠ, τον Γιάνγκο τον Τσίβικο, και μας έλεγε ότι εκτός από τους αμπελουργούς επηρεάζονται σοβαρά και οι νοβιομηχανίες, κάποιες θα αναγκαστούν μάλιστα να απολύσουν και προσωπικό εάν δεν στηριχθούν. Άρα θα τεθεί και αυτό το ζήτημα, αντιλαμβάνομαι σήμερα.
1: Βεβαίως, εκεί θα είναι καλεσμένοι και οι νοβιομηχανοί μας.
0: Εκπρόσωποι των νοβιομηχανιών, μάλιστα.
1: Να δούμε γενικά το πρόβλημα. Και εγώ θυμάμαι πριν μερικά χρόνια που εφώναζε ο κόσμος ότι οι νοβιομηχανίες δεν παραλαμβάνουν όλα τα σταφύλια. Έριχναν τις τιμές γιατί υπήρχε μεγάλη συγκοδημή σταφυλιών και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν όλον τον κόσμο. Και σήμερα έφτασαν στο σημείο να θέλουν να παραλάβουν σταφύλια και να μην υπάρχει παραγωγή. Αυτό που θέλω να πω προηγουμένως είναι ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια και κάποιοι νόμοι στο θέμα της γεωργίας και αντιλαμβάνουμε ότι κάποιες ποικιλίες ποσταμού δεν περιλαμβάνονται σε αυτά τα κριτήρια. Γι' αυτό και δεν έχουν περιληφθεί σε πρώτη φάση κάποιες ποικιλίες. Όμως αυτό που θα ζητήσουμε είναι να υπάρξει, όχι κατ' εξαίρεση, να υπάρχει άντληση κονδυλιού από άλλα του Υπουργείου Γεωργίας να γίνει άντληση.
0: Από άλλα σχέδια αποζημιώσεων.
1: Από άλλα σχέδια, από άλλους τομείς, ούτως ώστε να αποζημιωθούν όλοι οι αμπελουργοί μας. Άμα θέλει το Υπουργείο Γεωργίας, θα αντλήσει κάποια κονδύλια από άλλους πόρους και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να αποζημιώσουμε όλους τους αμπελουργούς μας, όχι για να κάνουν λεφτά, για να το τονίσουμε πώς θα είμαι αυτό, όχι για να κάνουν κέρδος, για να βγάλουν, για να μην πάνε στη ζημιά τους.
0: Nice. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικότερα για σήμερα.
1: Καταφήσαμε να τρέχουμε να πιάσουν λεφτά άνθρωποι απλά για να μην πάνε στη ζημιά τους.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε τι θα αποφασιστεί σήμερα και θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπάζαρε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό δρόμο. Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Back to school! Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είμαστε ακριβώς στις 8. Είμαστε σήμερα πολύ συνεπείς στο ραντεβού μας με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων, τον Ηλία Μυριάνθους, ο οποίος χθες ήταν στον πύργο Τηλιρίας, σήμερα είναι καθοδόν για την Λευκωσία. Αν μη τι άλλο, ταξιδεύετε και είσαστε πολύ δραστήριος, κύριε Μυριάνθους. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα. Είναι γεγονός ότι πρέπει αρκετά από τα θέματα τα οποία ταλανίζουν την κοινωνία, θα έλεγα, είναι ζητήματα τα οποία άψονται των αρμοδιοτήτων, θα έλεγα, του Γραφείου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας στο ΖΟΟ. Ως εκ τούτου αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα πρέπει να ακούσουμε την κάθε πλευρά πώς προσεγγίζει τα διάφορα αυτά προβλήματα και τι εισηγήσεις μπορεί να έχει, γιατί παρόλο ότι οι νομοθεσίες είναι εκεί, οι αρμοδιότητες που υπάρχουν βάσει των νομοθεσιών στην κάθε υπηρεσία, στο κάθε τμήμα, είναι καταγεγραμμένες. Δυστυχώς τα προβλήματα παραμένουν άλυτα και ταλανίζουν τον πολίτη. Ως εκ τούτου, αυτή η περιοδία που προσπαθώ έτσι από την ημέρα που έχω αναλάβει τα καθήκοντα μου ως Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας στο ΖΟΟ, να τύχω μια σφαιρική ενημέρωση.
3: Α, είσαστε ακόμη στα της ενημέρωσης, λέτε, έτσι.
4: Θα έλεγα ναι, διότι η πραγματικότητα, πέραν των συναντήσεων που έχουν γίνει με φορείς και τα λοιπά, συνεχίζονται, δεν είναι κάτι το οποίο.
3: Λύστε μου μία απορία. Έχετε υπηρεσιακό όχημα που κινείστε, έχετε οδηγό ή πάτε με το δικό σας αυτοκίνητο και κάνετε όλη αυτή τη δουλειά τώρα, αυτόν τον καιρό?
4: Όχι, είναι με το δικό μου και με δικά μου έξοδα.
3: Σας το ρωτάω αυτό γιατί και η προκάτοχό σας την είχα ρωτήσει μια φορά, γιατί ήταν κάπου στον Ακάμα και μετά θα πήγαινε στον, εδώ πάνω στα χωριά, για να δει ένα καταφύγιο ζώνκα. Τη ρώτησα ότι αν, και μου είπε ότι είναι με το δικό της αυτοκίνητο και λοιπά, ότι δεν είχε, για τον Επίτροπο Περιβάλλοντος δεν υπάρχει υπηρεσιακό όχημα, δεν υπάρχει. Νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να το λύσετε αυτό το πρόβλημα όμως.
4: Κοίταξε, αγαπητέ μου Κώστα, αν κατοικούσα στη Λευκωσία και θα είχα μια υπηρεσιακή αποστολή κάπου να πάω ή να έρθω στην Πάφο ή να πάω στη Λάρνακα ή στη Λεμεσό, θα μπορούσα να ζητήσω από την Προεδρία υπηρεσιακού αυτοκίνητο να μου παραχωρήσει για τη συγκεκριμένη μέρα. Αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν μένω στην Πάφο και θέλω να πάω στον Κάτω Πύργο, θέλω να πάω στη Λάρνακα, θέλω να πάω κάπου αλλού για υπηρεσιακό σκοπό, δεν θα πάω στη Λευκοσία να πάρω υπηρεσιακό και να επιστρέψω πίσω. Ναι. Οπότε το πιο πρακτικό είναι να κινηθώ με το δικό μου.
3: Με το δικό σας αυτοκίνητο.
4: Και ανεξαρτήτως αν έχω ή δεν έχω κάλυψη στα διάφορα έξοδα, αυτό θα έλεγα ότι είναι το τελευταίο ζήτημα που θα μπορούσα να σκεφτώ.
3: Λοιπόν, θα μεριμνήσουμε εμείς να το θέσουμε το ζήτημα τώρα, μια εξαφορμής δηλαδή. Το είχα υπόψη μου και από την προκάτοχό σας, μου είχε κάνει εντύπωση αυτό που μου είχε πει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι ισχύει με τους άλλους.
4: Εγώ θεωρώ ότι με τη νέα...
3: μπορεί να σας δώσουν τη λιμουζίνα, μπορεί να σας δώσουν τη λιμουζίνα που θα αποσύρουν, κύριε Μεριάνθους, από την κυκλοφορία.
4: Λέτε να έχω τόσα προβλήματα ασφάλειας ως επίτροπος όσα έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας?
3: Όχι, γι' αυτό σας δώσουν αυτοί που θα αποσύρουν από την κυκλοφορία. Λοιπόν, είχατε χθες μεταξύ των άλλων στις συζητήσεις που είχατε εκεί στον πύργο, υπάρχει το θέμα ότι ήταν, θυμάμαι ότι είχε ανακοινωθεί έτσι με πολύ πομπόδι τρόπο ότι είναι η πρώτη ενεργειακή κοινότητα στην Κύπρο και ότι υπήρχαν, ας πούμε, διάφορα σχέδια. Πού βρίσκεται το όλο θέμα? Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάπου, έχει σκαλώσει όλη η ιστορία αυτή.
4: Κοιτάξτε, το Σάββατο μάλλον 19 του
3: το επόμενο Σάββατο, όχι αυτό, το επόμενο, ναι.
4: Ναι, το επόμενο θα γίνει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της Ενεργειακής Κοινότητας, καθότι έχει συσταθεί μια εταιρεία στην οποία μέλη είναι όσοι κάτοικοι ήθελαν από τις κοινότητες της Λυρίας να ενταχθούν κάτω από την ομπρέλα της Ενεργειακής Κοινότητας, όπου στη συνέχεια με την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων και της αποθήκευσης ενέργειας θα τη χάνουν ακριβώς αυτού του ωφέλους από την ηλιακή ενέργεια που θα παράγεται. Mm. Είναι γεγονός ότι οι διαδικασίες, αντιλαμβάνεστε, όταν πρόκειται για χρήματα τα οποία θα διαχειριστεί το δημόσιο, μπαίνουν σε μια άλλη βάση. Πρέπει να βγουν προσφορές, πρέπει να επιλεγούν ο ανάδοχος, υπάρχουν κάποιοι σχεδιασμοί κτλ. Ενώ αντιλαμβάνεστε, αν ένας ιδιώτης ήθελε να πάει να εγκαταστήσει το δικό του φωτοβολταϊκό στη στέγη της κατοικίας του, ήταν πολύ πιο εύκολο και πιο ευέλικτο. Εδώ, επειδή υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες, μιλούμε για δημόσιο χρήμα το οποίο κάποιοι λογοδοτούν, υπάρχει όλη αυτή η εξέλιξη. Θα έλεγα η πρόθεση είναι ακριβώς το συντομότερο δυνατό να είναι μέχρι τις αρχές του 2027 η όλη αυτή η εξέλιξη να ολοκληρωθεί. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι τα ζούμε και με άλλα δημόσια έργα, πόσο εύκολα μπορεί να προκύψει μια εμπλοκή και όλα να ανατραπούν στα χρονοδιαγράμματα τα οποία υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, όπως έχω πει, είχα μια ενημέρωση χθες από τις κοινότητες του Κάτω Πύργου. Σήμερα έχω μια συνάντηση με την Ένωση Κοινοτήτων, η οποία ουσιαστικά διαχειρίζεται τη λειτουργία του ενεργειακού γραφείου που έχει ακριβώς αυτή την αρμοδιότητα, για να δούμε ακριβώς και μέσα από τις ανησυχίες που έχουν κατατεθεί χθες από τις κοινότητες και μέσα από τις εμπειρίες της Ένωσης Κοινοτήτων πώς μπορούμε να επιταχύνουμε αυτές τις διαδικασίες. Και την ίδια στιγμή, με παρεμβάσεις μας στα αρμόδια τμήματα ή υπουργεία, να κινήσουμε ακόμα περισσότερο την προώθηση και υλοποίηση αυτού του έργου.
3: Λοιπόν, και επειδή μεταξύ άλλων χθες συζητήσατε και για το αρδευτικό εκεί της περιοχής, και πρέπει να σας πω ότι με αφορμή και τις δημόσιες, τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την παραίτηση της Επιτροπής του Αρδευτικού Τμήματος Γουδιού, Σκούλη Χόλη και εκεί της Χρυσοχούς, χθες ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μια χαόδης κατάσταση στο όλο θέμα των αρδευτικών τμήματων. Αρκεί να σας πω ότι στην ΠΑΦΟ έχουμε πέραν των 100 αρδευτικών τμήματων. Διάβαζα και σήμερα στον Φιλελεύθερο, το έλεγα νωρίτερα και με τον βουλευτή του ΔΣΥ, τον Χαράλαμπο Πάζαρο, ότι έχουμε πέραν των 100.000 γεωτρήσεων στην Κύπρο και έχουμε και 20 νόμιμων και άλλων 20.000 παράνομων. Δηλαδή σε μια περίοδο που υποτίθεται ότι είμαστε σε φάση λειψιδρίας και τα επόμενα χρόνια θα είναι χειρότερα ακόμα, γίνονται οδυνηρές περικοπές, έχουμε ένα τεράστιο υδατικό απόθεμα, τα υπόγεια νερά, τα οποία δεν ελέγχονται ούτε από το Υπουργείο Γεωργίας, ούτε από το Τμήμα Υδάτων, ούτε από κανέναν φορέα. Υπάρχει η επίβλεψη, υποτίθεται, αυτά τα αρδευτικά τμήματα αναφέρονται στην επαρχιακή διοίκηση, ούτε καν στους ΕΟΑ. Καταλαβαίνετε τι είδους ενιαία διαχείριση υδάτων έχουμε.
4: Δυστυχώς ακριβώς είναι εδώ το ζήτημα, ότι ενώ έχουν σχεδόν περάσει 20 χρόνια από τότε που ψηφίστηκε η νομοθεσία περί ενιαίας αρχής υδάτων, εν τούτης αυτά τα ζητήματα παραμένουν διάσπαρτα από άποψη διαχείρισης σε διάφορα τμήματα, διάφορες επιτροπές, με αποτέλεσμα, δυστυχώς, βλέποντας και το τι εξέλιξη υπάρχει δημογραφικά στις κοινότητες μας, στην περιφέρεια, όπου ο πληθυσμός γυράσκει, οι κοινότητες μειώνονται συνεχώς. Αρδευτικά στο συγκεκριμένο ζήτημα, να πω, εγκαταλείπονται, είτε γιατί πλέον εγκαταλείπονται οι καλλιέργειες, είτε γιατί τα συστήματα πλέον είναι απειρκειωμένα και οι φθορές τεράστιες, οπότε το κόστος άντλησης του νερού φτάνει πολλές φορές να είναι υπερτριπλάσιο από αυτό το ποσό που πληρώνει ένας γεωργός ο οποίος είναι ενταγμένος κάτω από το τμήμα
3: από τα κυβερνητικά αρδευτικά δικτυά που υπάρχουν στην περιοχή.
4: Έτσι, να σκεφτούμε ότι οι γεωργοί που... να πω ένα παράδειγμα, στα Κοκκινοχώρια, ναι, όπου υπάρχει ο νότιος αγωγός που παίρνει το νερό από τον Κούριν, από τον Αρμίνου και τα λοιπά, πληρώνουν το νερό 17 σέντ τον τόνο. Ναι. Υπάρχουν όμως κοινότητες, είτε στον Κάτω Πύργο, είτε στο Γουδί, είτε πάνω στο Τρόδος, οι οποίες λειτουργούν αρδευτικά συστήματα, τα οποία αυτά τα αρδευτικά συστήματα, λόγω των φθορών και του ηλεκτρικού ρεύματος που έχει φτάσει στα ύψη, να πληρώνουν τον τόνο πέραν των 40 σέντ.
3: Τριπλάσια είναι, αυτό μας έλεγαν χθες οι γεωργοί στην περιοχή και ο κοινοτάρχης του Γκουδιού, ο Μάκης Αντωνιάδης, ότι το πληρώνουν 50 σέντ. Τριπλάσια τιμή δηλαδή, από ό,τι πληρώνουν οι γεωργοί από τα κυβερνητικά.
4: Ακριβώς. Άρα θα πρέπει επιτέλους να έρθει το κράτος και να αναλάβει όλα αυτά τα έργα, όλα αυτά τα αρδευτικά τμήματα, τα οποία έχουν μέλλον. Εντάξει, σίγουρα πανκύπρια υπάρχουν γύρω στα 500. Από αυτά κάποια έχουν εγκαταλειφθεί, από κάποια άλλα δεν υπάρχει ενδιαφέρον καθόλου να λειτουργήσουν, σε κάποια άλλα υπάρχουν 5-6 ιδιοκτήτες, μέλη των αρδευτικών τμήματων, αλλά εκεί όπου υπάρχει μέλλον, υπάρχει νέος κόσμος, υπάρχουν καλλιέργειες οι οποίες είναι εύφορες και προσοδοφόρες, εκεί οφείλει να έρθει να κάνει μια μελέτη το κράτος για να ενταχθούν κάτω από την ομπρέλα του τμήματος υδάτων.
3: Ακριβώς. Και... Όλα θα πρέπει, όλα αυτά, όταν λέμε ενιαία διαχείριση των υδάτων και είναι ένας πολύτιμος πόρος αυτός που υπάρχει, θα πρέπει να κατανέμεται. Δεν σημαίνει δηλαδή κάποιοι οι οποίοι έτυχαν να βρίσκονται σε ένα σημείο που υπάρχει γεώτρηση να έχουν νερό, να το σκορπούν, να το σπαταλούν και δίπλα οι άλλοι να ξεραίνονται όλες οι καλλιέργειες. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν και θα πρέπει να υπάρχει και μια διασύνδεση ενδεχομένως αυτών των αρδευτικών τμήματων για να εξυπηρετούνται όλοι και όχι μόνο κάποιοι που πιθανόν ας πούμε να έτυχε να βρέθηκαν οι πηγές ή οι διατρήσεις στο σημείο που είναι το χωράφι τους. Δεν είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή να έχουμε όπως μας είπατε κι εσείς 500 αρδευτικά τμήματα και να μην ελέγχονται ούτε από τους ΕΟΑ που υποτίθεται έχουν την ευθύνη των συμβουλίων και των προμήθειας, ούτε από το τμήμα γεωργίας, το τμήμα υδάτων που έχει την ευθύνη των αρδευτικών δικτύων, των κυβερνητικών αρδευτικών δικτύων. Πρέπει να υπάρχει μια ενιαία διαχείριση. Τι σημαίνει ενιαία διαχείριση? Είναι απίστευτο.
4: Ακριβώς.
3: Και τιμολόγηση και διαχείριση και να αποκαταστήσουν. Χάνονται τεράστιες ποσότητες. Τις αντλούν και τις χάνουν. Γιατί τα συστήματα αυτά, τα αρδευτικά αυτά, είναι πεπαλαιωμένα. Εξηγήσατε κι εσείς.
4: Είναι πεπαλαιωμένα. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα πλήστα είναι κατασκευασμένα με αγωγούς από αμίαντο.
3: Ακριβώς.
4: Αντιλαμβανόμαστε και το πρόβλημα υγείας που υπάρχει, αλλά την ίδια στιγμή και το περιβαλλοντικό πρόβλημα. Είτε με την απώλεια νερού, που σήμερα μιλούμε, προσπαθούμε να κάνουμε μια ορθολογιστική διαχείριση λόγω της λειψιδρίας που παρουσιάζεται κάθε χρόνο, αλλά και την ίδια στιγμή, λόγω του ότι αν εγκαταληφθούν αυτές οι καλλιέργειες, μιλούμε ολόκληρες περιοχές θα ξεραυτούν.
3: Μάλιστα. Νομίζω αν πρέπει να μιλούμε για μια μεταρρύθμιση που είναι αναγκαία, είναι αυτή η μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει στη διαχείριση του νερού.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ, ο Χαράλαμπος Χαριλάου. Να δούμε τι γίνεται με τα δημόσια νοσηλευτήρια, την κατάστασή τους, την πληρότητά τους. Συχνά πυκνά παρουσιάζονται διάφορα θέματα που αφορούν γενικότερα τα νοσηλευτήρια και τον τομέα της υγείας. Δεν τελειώνουν ποτέ, θα έλεγα. Καλή σας μέρα, κύριε Χαριλάου.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Φαντάζομαι η δύσκολη εποχή έχει περάσει όμως, γιατί οι καλοκαιρινοί μήνες, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, ήταν μήνες που είχατε πιεστικές, θα έλεγα, ανάγκες.
1: Ναι, όπως κάθε χρόνο με τις γεφέδες, για τους μήνες Ιούνιον, Ιούλιον και Αύγουστον, όπου είναι η καλοκαιρινή περίοδος και έχουμε μια μεγάλη εσωτερική μετακίνηση πληθυσμού, ειδικά προς τις παράλληλες περιοχές όπου συμπεριλαμβάνεται και η Πάφος.
0: Ναι. Και οι άδειες του προσωπικού επίσης και των γιατρών και των νοσηλευτών, που και αυτοί έχουν παιδιά, οικογένειες, πρέπει να πάνε τις διακοπές τους.
1: Ακριβώς. Αυτούς τους μήνες, επαναλαμβάνω, όπως κάθε χρόνο, υπήρξε αυξημένη ροή ασθενών στα τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών, τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί με επάρκεια. Κάνουμε μια αξιολόγηση των υπηρεσιών που προσφέραμε αυτούς τους μήνες για όλα τα ΤΑΕΠ.
0: Ήταν η καλύτερη χρονιά σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια αυτό η τριμηνία που περάσαμε, κύριε Χαριλάου? Έτσι από εμπειρικά το λέω, χωρίς να έχω υπόψη μου στοιχεία, ότι τα πράγματα κύλησαν περισσότερο ομαλά από ό,τι προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι λαθασμένη αυτή η
1: εντύπωση. Ήταν καλύτερα τα πράγματα φέτος από πλευράς αντιμετώπισης των περιστατικών. Όχι λόγω μείωσης του αριθμού των περιστατικών που επισκέπτονται τα ΤΑΕΠ. Ο αριθμός είναι αυξημένος αυτήν την συγκεκριμένη περίοδο, αλλά
0: αυτά τα ιατρία ταχείας εξυπηρέτησης τα οποία δημιουργήθηκαν έχουν συμβάλει σε αυτό, αντιλαμβάνομαι?
1: Έχουν συμβάλει στα μέγιστα τα ιατρία ταχείας διακίνησης ασθενών, όπου λειτουργούσαν κατά τις ώρες εχνής και αντιμετώπιζαν όλα τα μη επίγοντα περιστατικά. Γιατί στο τέλος της ημέρας, εάν κάνουμε μια αξιολόγηση των περιστατικών που αντιμετωπίζονται στα τμήματα ατυχημάτων και επίγοντων περιστατικών, βλέπουμε ότι τα περιστατικά για τα οποία απειλείται ή κινδυνεύει η ζωή ενός ατόμου μπαίνουν απευθείας μέσα, χωρίς καμιά χρονοτριβή. Δεν μπορεί να περιμένει έναν έφραγμα ή έναν αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή έναν άτομο το οποίο εμπλέχτηκε σε καυγάν και έχει μαχαιρωθεί, ή έναν τροχαίο, ένας πολυτραυματίας από έναν τροχαίο ατύχημα. Αυτά μπαίνουν απευθείας και αντιμετωπίζονται άμεσα. Το θέμα που υπήρχε διαχρονικά ήταν ο χρόνος αναμονής για τα

0: μη επίγοντα περιστατικά, τα οποία κατά την άποψη τη δική μας δεν θα έπρεπε να ήταν καν εις το ΑΤΑΕΠ, θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται από των προσωπικών γιατρών ή από τα εφημερεύοντα ιατρία κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εμείς δεν αρνούμαστε σε κανέναν να τον περιθάψουμε, ούτε επιλέγουμε τα περιστατικά
1: Οι άνθρωποι
0: τα οποία.
1: ξέρουν ότι αν έχουν κάτι επίγον θα πάνε στις πρώτες βοήθειες. Αυτή είναι η
0: Είτε είναι
1: πραγματικότητα.
0: επίγον είτε δεν είναι επίγον, κύριε Νάνο, τα περιστατικά καταλήγουν στα τμήματα ατυχημάτων και επίγοντων περιστατικών.
1: Ναι.
0: Ένας απλός
1: Είτε,
0: πυρετός παραδείγματος
1: αυτό,
0: χάρη.
1: αυτό είναι προς το συμφέρον του οργανισμού να βρει τρόπο να το διαχειριστεί, γιατί σημαίνει και οικονομικό όφελος.
0: Πέραν του, δεν το οικονομικό όφελος είναι το τελευταίο.
1: Ναι, αλλά επειδή είσαστε ένας οργανισμός που πρέπει να επιβιώσετε
0: ακριβώς
1: και οικονομικά κάποια στιγμή και να είσαστε και αυτοδύναμοι, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη στον κόσμο, μπορείτε να την αξιοποιήσετε. Αυτό
0: είναι ένα
1: εννοώ.
0: θετικό πρόσημο. Τα ΤΑΕΠ για τον λόγο ότι είναι η πύλη εισόδου για το υπόλοιπο άλλων νοσοκομείων. Δηλαδή, άτομα τα οποία χρήζουν εντονοσοκομιακή νοσηλεία θα νοσηλευτούν στο νοσοκομείο που βρίσκεται το ΤΑΕΠ. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα είναι το ότι υπάρχουν οι υποδομές, υπάρχει το προσωπικό, ο εξοπλισμός, η εμπειρογνωμοσύνη, η τεχνογνωσία στα τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών για να αντιμετωπίσουν όλα τα περιστατικά τα οποία καταλήγουν στα συγκεκριμένα τμήματα και δεν αφήνεται κανένας χωρίς την πρέπουσα ιατρική φροντίδα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έναν άτομο που δεν είναι επίγον περιστατικών μπορεί να καθυστερήσει σε ώρες αιχμής ή την ώρα που θα προσέλθει στο ΤΑΕΠ έναν πολύ επίγον περιστατικό, έναν περιστατικό απειλητικών για τη ζωή του ατόμου, όπου όλοι οι πόροι διατίθενται σε αυτόν το περιστατικό. Το αναγνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Η προσπάθεια μας χρόνο με το χρόνο είναι να μειώνεται αυτός ο χρόνος αναμονής. Νομίζω ότι φέτος το καταφέραμε κάπως καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Αυτή είναι και η δική μου εντύπωση, έτσι εμπειρικά το λέω αυτό. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω για το νοσοκομείο της Πάφου, αλλά πριν πάμε σε αυτό, ήθελα να θέσω υπόψη σας μία καταγγελία ενός συγγενικού μέλους ασθενούς, ο οποίος ο άνθρωπος πήγε διακοπές στην πόλη Χρυσοχούς την δεύτερη ημέρα της παραμονής του, έπεσε από τις σκάλες, είχε κάταγμα, επισκέφθηκε το νοσοκομείο της πόλης Χρυσοχούς, του είπαν εκεί ότι δυστυχώς δεν μπορούν να βγάλουν ακτινογραφία διότι δεν είχαν διαθέσιμο ακτινογράφο. Και διερωτάται ο άνθρωπος, η γυναίκα αυτή του ασθενούς, η κόρη του ασθενούς, τι γίνεται, είναι δυνατόν να πηγαίνει κάποιος στις πρώτες βοήθειες και που υποτίθεται ότι έγινε 24-ωρη κάλυψη με ακτινολογική στο νοσοκομείο και να μην υπάρχει διαθέσιμος ακτινολόγος, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, υπάρχει κάποιο θέμα ή ήταν κάποιο τυχαίο γεγονός?
0: Δεν το έχω υπόψη μου για να είμαι ειλικρινής και δεν γνωρίζω τον λόγο γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμος ακτινογράφος για να κάνει την ακτινογραφία. Εν πάση περιπτώσει όμως, ακόμη και με την υποψία ότι υπάρχει κάταγμα, τα κατάγματα δεν αντιμετωπίζονται στο νοσοκομείο της πόλης της Χρυσοχούς, αλλά αντιμετωπίζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υπό κανονικές συνθήκες το άτομο μεταφέρεται εκεί για να τύχει όλη τη πρέπουσα ιατρική φροντίδα. Η προσπάθεια μας είναι να είναι ενισχυμένο το ΤΑΕΠ του νοσοκομείου πόλης Χρυσοχούς, ούτως ώστε να γίνεται μια σωστή και καλή σταθεροποίηση του ασθενή όταν είναι κάτι το σοβαρό, και να μεταφέρεται στο πλησιέστερο νοσοκομείο για να τύχει όλη τη αναγκαία περίθαλψη. Θα είναι μακρινή απόσταση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί σε τέτοιου είδους νοσοκομεία να έχει όλες τις ειδικότητες 24 ώρες το.
1: Ναι, αλλά να λειτουργήσει 24 ώρες βάση αιματολογικό και ακτινογραφικό είναι εκ των νουκάνευ και το έχετε αποδεχθεί αυτός ο οργανισμός.
0: Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Ναι. Και αυτή είναι η προσπάθεια μας. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Μπορεί να έτυχε μια άδεια ασθενεία στις συγκεκριμένες ώρες. Δεν το γνωρίζω.
1: Θα το διερευνήσουμε και εμείς αυτό, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, αν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Για το νοσοκομείο της Πάφου βρήκατε διευθυντή?
0: Υπάρχει στη θέση των προϋπολογισμών. Σύντομα θα έχουν τον δικό τους τον διευθυντή. Το πιο σημαντικό απ' όλα δεν είναι να έχει
1: διευθυντή. Εννοώ τον ιατρικό διευθυντή, όχι τον... γιατί ο κύριος Γεωργίου, αντιλαμβάνομαι, έχει αφυπηρετήσει. Αφυπηρετεί, είναι σε άδεια.
0: Είμαστε στην διαδικασία ανακοίνωσης των ονομάτων που θα αναλάβουν το ρόλο τους ως ιατρικοί ή επιστημονικοί διευθυντές, γιατί τα μεγάλα νοσοκομεία θα διαθέτουν επιστημονικών διευθυντή και τα πιο μικρά νοσοκομεία θα διαθέτουν ιατρικών διευθυντή.
1: Μπορεί να είναι ένα μέλος του υφιστάμενου προσωπικού.
0: Θα είναι από το υφιστάμενο προσωπικό. Είναι εσωτερική διαδικασία για να γίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι το να προκηρύξει μια θέση.
1: Άρα θα επιλέξετε κάποιον ή έχετε ζητήσει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον?
0: Έγινε η εσωτερική διαδικασία, ζητήθηκε η εκδήλωση ενδιαφέροντος από γιατρούς συγκεκριμένων βαθμίδων, οι οποίοι υπόβαλαν τις αιτήσεις τους, έτυχαν αξιολόγησης, έτυχαν προσωπικών συνεντεύξεων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, και εάν δεν έχουν ενημερωθεί, που νομίζω ότι έχουν ενημερωθεί, θα ενημερωθούν εντός των ημερών.
1: Άρα εντός των ημερών θα έχουμε ιατρικό διευθυντή στο νοσοκομείο. Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Νέο ιατρικό διευθυντή στο νοσοκομείο. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Και λίγαν συντόμως θα έχουμε και τον εκτελεστικό διευθυντή.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαριλάου. Να είστε καλά.
0: Καλή
1: μέρα. Γεια χαρά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές.

0: Είμαστε 28 λεπτά μετά τις 8 από την περασμένη εβδομάδα. Είπαμε να δούμε πώς ξεκινάει αυτή η νέα σχολική χρονιά. Μιλήσαμε με εκπροσώπους συνδέσμων γονέων, εκπαιδευτικούς, δασκάλους, σχολικές εφορίες. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο η μέση, η δημοτική και η προδημοτική εκπαίδευση που αρχίζουν μαθήματα και επιστρέφουν στη δράση, είναι και τα πανεπιστήμια μας. Και ευτυχώς στην Πάφο έχουμε πλέον 3 πανεπιστημιακά ιδρύματα που λειτουργούν στην επαρχία μας, στην Πάφο, και 2 κολέγια, το Alexander και το CDA College. Έχουμε το Νεάπολης, το AUB και το ΤΕΠΑΚ. Έχουμε φιλοξενήσει τον πρίτανη του Νεάπολης, τον κύριο Σκλιά. Έχουμε επίσης μιλήσει με τον εκπρόσωπο της διοίκησης του AUB, τον Γιάννη τον Άνθη. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή, επικεφαλή του τμήματος τουρισμού και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, τον Αντώνη Θεοχάρους, τον καθηγητή του ΤΕΠΑΚ. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοχάρους.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στις ακροάτες και ακροατές.
0: Λοιπόν, είναι για πρώτη φορά δώσατε πτυχία το καλοκαίρι στους φοιτητές σας. Είναι, αν θυμάμαι καλά, το τέταρτο έτος που διανύουμε ζωής του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο.
1: Μάλιστα, είναι το τέταρτο έτος. Συνεχίζουμε δυναμικά. Είναι καταρχήν όμως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη διαχρονική σας στήριξη, το ότι δηλαδή μας δίνετε βήμα, μας δίνετε τρόπο επαφής με τον κόσμο της Πάφου και είσαστε δίπλα μας σε όλες τις εκδηλώσεις και στις ενέργειες που κάνουμε. Το ΤΕΠΑΚ στην Πάφου ήρθε για να μείνει, να ενδυναμωθεί, να προσφέρει, να είναι σε συνεχή επαφή και σε συνέργεια με την κοινωνία και τα διάφορα κοινωνικά σύνολα.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε από την πρώτη στιγμή δεσμευτεί για τη στήριξη του ΤΕΠΑΚ, αλλά μας προκαλείτε και εσείς με τις δράσεις σας, με την γενικότερη δραστηριότητα που αναπτύσσει η σχολή σας στην Πάφο. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να περάσει από κανέναν απαρατήρητη. Λοιπόν, τι να περιμένουμε για αυτή τη χρονιά? Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε χάσει τον κύριο Θεοχάρους. Νομίζω ναι, είναι τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες ημέρες, τεχνικά προβλήματα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, αποκαταστήσαμε την επικοινωνία με τον κύριο Θεοχάρους, αλλάξαμε και γραμμή για να είναι πιο, είμαστε πιο ασφαλείς, να είναι πιο ασφαλής η συνομιλία μας. Λοιπόν, σας ακούμε κύριε Θεοχάρους.
1: Πολύ σωστά αναφέρατε. Προσπαθούμε να είμαστε παρόντες στα δρόμενα της Πάφου, να προσφέρουμε στην κοινωνία. Η Πάφου, σε παραλαμβάνω και θα το συνεχίζω να το παραλαμβάνω, ότι μας έχει προσφέρει ένα κτίριο στολίδι, το οποίο επιτρέπει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο να λειτουργεί στην Πάφο, και εμείς θεωρούμε υποχρέωσή μας να προσφέρουμε πίσω στην πόλη και στην κοινωνία. Φέτος, πέρα όπως έχετε αναφέρει εσείς, είχαμε την πρώτη αποφύτηση στην Πάφο, την οποία απαιτήσαμε ως σχολή, και θα πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, απαιτήσαμε να γίνει στην Πάφο αυτή η αποφύτηση μας. Είχαμε μια πολύ μεγάλη παρουσία κόσμου σε μια υπέροχη εκδήλωση, η πρώτη μας απόφοιτη στην Πάφο. Φέτος ξεκίνησε η χρονιά με 45 νέους φοιτητές. Προσφέρουμε ένα νέο πτυχίο, το μοναδικό πτυχίο μαγειρικών τεχνών που προσφέρεται από Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είχαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από φοιτητές, αλλά και από απόφοιτους του Ανώτερου Εξωτερικού Ινστιτούτου, οι οποίοι για χρόνια απαιτούσαν από το ΑΚΣΙΚ να προσφέρει προγράμματα επίπεδου πτυχίου, και με την ενσωμάτωση του ΑΚΣΙΚ στο σχολείο μας καταφέραμε φέτος για πρώτη φορά να προσφέρουμε αυτό το πτυχίο, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το ΔΠΑΕ, και έχουμε προσελκύσει το μέγιστο αριθμό φοιτητών που είχαμε για τις θέσεις που προσφέραμε.
0: Δηλαδή θα είναι ένας ο οποίος θα είναι πτυχιούχος αυτής της σχολής. Τι προνόμια εντός εισαγωγικών επαγγελματικά έχει, τι εφόδια του γίνονται?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, η τέχνη των μαγείρων είναι τέχνη, είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλά ένα επάγγελμα, είναι τέχνη, γιατί βάζουν και γνώσεις, βάζουν και αίσθημα και ευαισθησία και όλα, επομένως είναι κάτι το οποίο είναι δημιουργούν.
0: Μάγειρες καλλιτέχνες, έτσι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Αυτά τα άτομα είχαν μόνο ένα ανώτερο δίπλωμα. Όλα τα παιδιά, οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να κατέχουν ένα πτυχίο από τη στιγμή που τους απέμεινε μόνο ένας χρόνος για να πάρουν το πτυχίο, γιατί έκαναν τριετή κύκλο σπουδών. Φυσικά εμείς πρέπει να κάνουν δύο χρόνια, γιατί πρέπει να υπάρχει κανονισμός, υπάρχει μια διαδικασία και ευρωπαϊκή οδηγία ότι πρέπει να κάνουν δύο χρόνια σε ένα ίδρυμα προτού τους απονεμηθεί πτυχίο. Επομένως, αυτό που είπαμε είναι ότι πρέπει να ικανοποιήσουμε αυτό το πάγιο αίτημα των φοιτητών να είναι κάτοχοι πτυχίου. Πρέπει να γνωριστεί το επάγγελμα του μάγειρα ως ένα πτυχίο διοίκησης μαγειρικών τεχνών, να μπορεί να διοικήσει. Μιλάμε για κουζίνες οι οποίες μπορεί να έχουν και 60-70 μάγειρες. Πρέπει να διοικήσει το προσωπικό, να βγάλει το μενού, να κοστολογήσει, να φέρει καινούργιες ιδέες, να καινοτομήσει για να μπορεί ένα εστιατόριο, ένα ξενοδοχείο, ένα θεματικό πάρκο, ένα ανταγωνιστικό. Γιατί και το φαγητό, κακά τα ψέματα, είναι ένα σημαντικό παράγοντα που θα προσελκύσει κάποιον επισκέπτη, κάποιον θαμώνα, κάποιον πελάτη.
0: Μιλούμε γενικότερα για τη γαστρονομία, έτσι.
1: Μιλάμε για γαστρονομία. Τώρα, για τα υπόλοιπα μας πτυχία, έχουμε το πτυχίο διοίκησης τουρισμού και ξενοδοχείων, που είναι πτυχίο διοίκησης με επικέντρωση στα ξενοδοχεία και στον τουρισμό. Έχουμε το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεως σε καινοτομία, επιχειρηματικότητα και ψηφιακό επιχειρήν. Και προσθέσαμε τώρα φέτος και αυτό το οποίο είναι πλέον το αναφέρουμε συχνά όλοι, η τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα είναι μαζί μας για πάντα πλέον. Επομένως, είμαστε μια σχολή η οποία προσφέρει ένα πολύ ανταγωνιστικό αριθμό προγραμμάτων και έχουμε προσελκύσει, έχουμε γεμίσει πάλι τις θέσεις μας. Μιλάμε ότι κοντέψαμε τους 600 φοιτητές φέτος. Και ίσως το γνωρίζετε, είμαι σίγουρος το γνωρίζετε, μιλάμε συχνά και ενδιαφέρεστε και εσείς ο ίδιος για το τι γίνεται στην Πάφο με το ΤΕΠΑΚ. Παλεύουμε και θα το παλέψουμε και ζητάμε τη στήριξη σας και της κοινωνίας και των αρχόντων, των πολιτικών αρχόντων της Πάφου και τους βουλευτές, τους οποίους προσεγγίσαμε. Και θα καλεστούμε στην Επιτροπή Παιδείας, μας είπε ο κύριος Σαββίδης, ο πρόεδρος της Επιτροπής.
0: Έχουμε και την Προεδρία της Επιτροπής αυτή τη φορά.
1: Πάφος, μάλιστα, όπου θα παρουσιάσουμε το νέο τμήμα πλέον, αθλητικών επιστημών, δηλαδή τμήμα διοίκησης αθλητισμού και παράλληλα τμήμα γυμναστική ακαδημία, που θα είναι βασικά δύο πτυχία από το ίδιο τμήμα. Mm. Αυτό σημαίνει ότι θα κοντέψουμε τους ίδιους φοιτητές. Είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο κρατικό που θα προσφέρει τέτοιο πρόγραμμα σπουδών. Είναι κάτι που λείπει εδώ και χρόνια. Έγινε μια προσπάθεια στο παρελθόν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και εγκαταλείφθηκε. Mm-hmm. Κάναμε μελέτη σκοπιμότητας, αναφέρθηκε και ο πρίτανης σε αυτή.
0: Έχει ολοκληρωθεί αυτή η προεργασία, κύριε Θεοχάρου?
1: Έχει ολοκληρωθεί, έχει περάσει την αρμόδια επιτροπή του Πανεπιστημίου του Στρατηγικού Προγραμματισμού και πλέον είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Επιτροπή Παιδείας να το παρουσιάσουμε, να πάμε στο Υπουργείο Παιδείας για να μιλήσει με το Υπουργείο Οικονομικό για να τους δουν οι απαραίτητες πιστώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν ζητάμε χρήματα τα οποία είναι τρελά. Μιλάμε τώρα ότι με μια επένδυση του μισού εκατομμυρίου μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί το κτίριο, το πρόγραμμα. Και ο λόγος είναι ότι δεν χρειάζονται πάρα πολλές υποδομές εκτός από κάποιες βασικές υποδομές στα αρχικά στάδια και κάποιοι πρόσθετοι χώροι διδασκαλίας που θα πρέπει να προσθεθούν στο εφιστάμενο κτίριο, για το οποίο γνωρίζω ότι υπάρχουν ήδη κάποια χρήματα που έχουν μείνει από το δάνειο που έχει συνάψει, που έχει συναυθεί για το χτίσιμο του κτιρίου. Επομένως, είμαστε εκεί για να παραμείνουμε φοιτητικοκεντρικοί, κοντά στην κοινωνία. Να επαναλάβω κάτι το οποίο σας το είχα αναφέρει ξανά. Για πρώτη φορά, κρατικό ή ακόμα και δημόσιο πανεπιστήμιο, θα προσφέρω δωρεάν γεύμα κάθε μεσημέρι σε όλους τους φοιτητές του πανεπιστημίου. Οι φοιτητές μας πλέον θα έχουν δωρεάν γεύμα κάθε μεσημέρι. Το απαιτήσαμε σαν πάφος. Σαν ΤΕΠΑΚ ΠΑΦΟΥ, το κερδίσαμε στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, στο οποίο τη χάρη να είμαι μέλος, διανύω τη δεύτερη μου θητεία, και θεωρώ ότι αυτό δείχνει και το πόσο κοντά στο φοιτητή θέλουμε να είμαστε. Επίσης, όλα τα εργαλεία που χρειάζεται ο φοιτητής των μαγειρικών τεχνών, δηλαδή τα μαχαίρια, η στολή, δίνονται δωρεάν από τη σχολή μας. Πάλι δεν θα υποστεί το κόστος ο φοιτητής των 300 ευρώ να αγοράσει τα μαχαίρια, τις στολές και άλλα διάφορα που χρειάζεται. Επομένως, προσπαθούμε το φοιτητή να τον βοηθήσουμε, να φτάσουμε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό που ονομάζουμε δωρεάν παιδεία. Εξασφαλίσαμε και υποτροφίες. Είχαμε χθες, για παράδειγμα, την τεράστια προσφορά από τον Όμιλο Αλιάθων, από τον κύριο Φιλιππίδη, για μια υποτροφία η οποία θα καλύψει το κόστος διαμονής για κάνα φοιτητή το χρόνο, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρει και από τον Όμιλο ακόμα ένα όμιλο, τον Όμιλο Κάνικα, και από άλλους ομίλους οι οποίοι είμαστε ήδη συνομιλίες μαζί τους. Προσπαθούμε και από εδώ να βοηθήσουμε τους φοιτητές, παρόλο που θεωρούμε είναι ευθύνη του κράτους να καλύψει το κόστος διαμονής των φοιτητών. Δίνεται ένα μεγάλο ποσό, γύρω στα 250 ευρώ στους φοιτητές που πληρούν κάποια κριτήρια για να καλύψει το κόστος διαμονής. Αλλά προσπαθούμε και εμείς ως τμήμα, ως σχολή, να βοηθήσουμε τους φοιτητές. Πρέπει να πω ότι προγραμματίζονται και πολλές εκδηλώσεις από το τμήμα και τη σχολή. Θα είμαστε και πάλι παρόντες στα δρόμενα της ΠΑΦΟΥ. Η σχολή μας είναι ανοιχτή. Καλούμε τους πολίτες της ΠΑΦΟΥ να έρθουν κοντά, να μας επισκεφτούν. Δεν είμαστε από μακρύ, είμαστε μέρος της κοινωνίας. Ακόμα και να έρθω για ένα καφέ, θα είναι χαρά μας. Το εστιατόριο μας φέτος, το φοιτητικό εστιατόριο, το οποίο μαγειρεύουν και σερβίρουν οι φοιτητές μας, θα είναι ανοιχτό κάθε μέρα και δύο βραδιές την εβδομάδα, γιατί έχουμε, όπως είπαμε, με το πτυχίο μαγειρικών τεχνών. Επομένως, επειδή πρέπει να κάνουν την πρακτική τους οι φοιτητές, θα σερβίρουμε πέντε φορές την εβδομάδα και δύο βράδια. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στον κόσμο της ΠΑΦΟΥ να έρχεται σε πολύ χαμηλές τιμές. Μιλάμε τώρα για γεύμα ή δείπνο στα 12-13 ευρώ και μιλάμε τώρα για τριών πιάτων με κρύο πιάτο, ζεστό πιάτο, κυρίως πιάτο και το επιδόρπιο, που ως κόσμος έχει ως τώρα επισκεφθεί έχει μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος και για την ποιότητα του φαγητού αλλά και για την εξυπηρέτηση. Θα σας καλέσουμε και εσάς φυσικά, σας καλέσαμε και πέρσι. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις μαζί σας και έχουμε εξαίρετες σχέσεις. Μας στηρίζετε, είσαστε πάντοτε δίπλα μας και είσαστε η φωνή μας που θέλουμε να βγει προς τα έξω και να καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε κομμάτι της κοινωνίας της ΠΑΦ.
0: Λοιπόν, ήθελα, ας είπατε προηγουμένως ότι σε αυτό το νέο πτυχίο των μαγειρικών τεχνών θα έχετε φέτος 45 φοιτητές. Οι νέοι φοιτητές στα υπόλοιπα προγράμματα πόσοι είναι?
1: κινούμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ήταν πάρα πολύ καλές. Παρόλο που υπάρχει μια γενικά κρίση σε ό,τι αφορά τον αριθμό των φοιτητών που ενδιαφέρονται, κάποιοι φεύγουν για Ελλάδα, κάποιοι θέλουν να πάνε να σπουδάσουν στην Ευρώπη. Εμείς γεμίσαμε τις θέσεις μας. Δηλαδή προσφέραμε γύρω στις 120 θέσεις στα δύο πτυχία, και στο μεταπτυχιακό και στο προπτυχιακό. Γεμίσαμε τις θέσεις μας. Παραμένουμε γύρω στους 560 φοιτητές σε όλα τα προγράμματα, σύν τους 40 καινούργιους που πήραμε στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Είμαστε κοντά στους 600.
0: Και υπολογίζεται ότι αν δοθεί η έγκριση να λειτουργήσει και η σχολή διοίκησης αθλητισμού, θα πάμε στους 1000, λέτε, έτσι?
1: Αυτό είναι βέβαιο.
0: Και πότε, κύριε Θεοχάρους, με βάση το σχεδιασμό σας ή τις εκτιμήσεις σας, τους στόχους σας, για πότε θεωρείτε ότι θα ήταν εφικτό να λειτουργήσει αυτή η σχολή?
1: Εμείς θα προτιμούσαμε να λειτουργήσει χθες. Ναι. Όμως δεν μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Υπάρχουν διαδικασίες.
0: Πάμε για το 28, είναι ο στόχος.
1: Ο στόχος είναι Σεπτέμβριο του 28.
0: Ναι. Μάλιστα. Σεπτέμβριο του 28.
1: Και δεν είναι μακριά. Δεν είναι μακριά, γιατί αντιλαμβάνεστε, πρέπει να γραφτούν τα προγράμματα, να γίνουν υποδομές, να εγκριθεί πρώτα-πρώτα από το Υπουργείο Οικονομικών το απαραίτητο κονδύλι, να εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας το αίτημα, να περάσει από την Βουλή.
0: Άρα θα πρέπει να επισπευστούν και αυτές οι διαδικασίες κατά κάποιον τρόπο, να δοθούν οι εγκρίσεις κλπ. Για να μπορέσει να λειτουργήσετε.
1: Γνωρίζοντας τους πλήστους πάθιους βουλευτές, θεωρώ ότι επειδή είναι διεκδικητικοί και νοιάζονται για την επαρχία, θα παλέψουν μαζί μας για να γίνει το όνειρο αυτό πραγματικότητα συντομότερο.
0: Νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό αυτό και για το Πανεπιστήμιο και για την πόλη μας.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοχάρους. Καλή ακαδημαϊκή χρονιά. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.
1: Πάντα δίπλα σας. Ευχαριστούμε.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
2: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
4: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Χθες είχαμε μία πολύ επικίνδυνη κατάσταση που δημιουργήθηκε στην Αργάκα, όταν φωτιά που εκδηλώθηκε σε πέριξ ιδιωτικής περιουσίας επεκτάθηκε στο κρατικό δάσος, έγινε αντιληπτή πολύ γρήγορα και είχαμε άμεση επέμβαση. Μέσα σε 4 λεπτά ανταποκρίθηκαν πυροσβεστικά οχήματα και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά, η οποία έκαψε μισό δεκάριο. Το σημειώνουμε την άμεση ανταπόκριση, τον εντοπισμό καταρχήν της πυρκαγιάς στα πρώιμα στάδια, την άμεση ανταπόκριση και την πλήρη κατάσβεση. Αν κρατούμε επίσης κάτι, είναι το γεγονός ότι για άλλη μια φορά αυτή διαπιστώθηκε ότι αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανθρώπινη αμέλεια, και αυτό θέλουμε να αναδείξουμε σήμερα. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος του τμήματος δασών, ο Γλαύκος Κυριάκου. Καλή σας ημέρα, κύριε Κυριάκου.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
4: Μου έκανε εντύπωση ότι αρχικά ο ιδιώτης αυτός προσπάθησε να αποφύγει οποιαδήποτε ανάληψη ευθύνης για αυτή την πυρκαγιά, και αυτό θα έκαναν οι περισσότεροι, φοβούμαι. Λοιπόν, αλλά πώς καταφέρατε τελικά και σας παραδέχτηκε ότι αυτός προκάλεσε την πυρκαγιά? Χάσαμε τον κύριο Κυριακού. Λοιπόν, θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μας με τον κύριο Κυριάκου. Λοιπόν, πώς τον πείσατε και παραδέχτηκε, κύριε Κυριάκου?
1: Λοιπόν, καταρχήν ήθελα να πω ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά χθεσινή ήταν κοντά στην προηγούμενη πυρκαγιά που είχαμε το 2016, όταν ήταν η μεγάλη πυρκαγιά της Σολιάς. Και ήταν πολύ μεγάλο το επεισόδιο τότε στην Αργάκαν, οπότε είχαμε κινητοποιήσει τεράστιες δυνάμεις για να μπορέσουμε να την ανακόψουμε.
0: Και πολύ παλιότερα είχαμε μια καταστροφική πυρκαγιά που είχε κάψει ένα μεγάλο μέρος του δάσους στην περιοχή.
1: Από την ίδια περιοχή ξεκίνησε και η εκτεσινή. Και ευτυχώς με το νέο ολιστικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο έχει το τμήμα δασών, και με τα παρατηρητήρια με δασοπυροσβεστικά σώματα, δασικούς υπαλλήλους, τα οποία περιπολούν και τα έχουμε σκορπίσει περιμετρικά του δάσους, υπήρχε κοντά πυροσβεστικό όχημα. Οπότε με την έναρξη της φωτιάς σε 4 λεπτά μπόρεσε το πυροσβεστικό όχημα το πρώτο να είναι επί τόπου, να ξεκινήσει η κατάσβεση και να την προλάβουμε εν τη γενέση της πριν εξελιχθεί σε μεγάλων επεισόδιων. Ήμασταν πραγματικά και τυχεροί, μαζί με την άμεση επέμβαση την οποία είχαν το τμήμα δασών για να καταφέρουμε να ελέγξουμε εκτές του επεισόδιου. Τώρα, έχουμε εξειδικευμένα άτομα τα οποία μπορούν να εντοπίσουν το σημείο 0 από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, κάτι το οποίο έγινε και εχθές. Είχαμε εντοπίσει ότι η πυρκαγιά σίγουρα ξεκίνησε από ένα χώρο όπου γινόταν χρήση σμυρίλιου. Καλέσαμε άμεσα την αστυνομία, η οποία ήρθε επί τόπου, έκαμε και η αστυνομία τις δικές της έρευνες και είχαμε παραδοχή από τον ιδιοκτήτη, ναι, ότι χρησιμοποιούσε
0: σμυρίλιο,
1: το οποίο προκάλεσε την πυρκαγιά, οπότε θα ακολουθηθούν όλες οι νομισμένες διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται.
0: Τι ποινές προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις αμέλειας?
1: Το ελάχιστο είναι 3.000 ευρώ μπορούμε να επιβάλλει ο Διευθυντήματος Δασών ποινή. Και μετά μιλούμε για δικαστικές υποθέσεις οι οποίες μπορεί να φτάσουν μέχρι και 100.000 και 10 χρόνια φυλάκιση.
0: Μάλιστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει παραδειγματική τιμωρία για να μην επαναληφθεί και για να είναι και για άλλους, δηλαδή να ξέρουν ότι πλέον τα πράγματα έχουν σφίξει και ότι οι αμέλειες, όταν επιδεικνύουν αμέλεια ή προβαίνουν σε επικίνδυνες πράξεις, θα το πληρώνουν πολύ ακριβά τουλάχιστον.
1: Ακριβώς, το μπορώ να πω ότι το τμήμα δασών φέτος έχουμε καταφέρει, λόγω και του συστήματος καμερών, λόγω και της πρώτης επέμβασης της άμεσης που φτάνουμε στο επεισόδιο, να εντοπίζουμε τους δράστες επί τόπου. Ήδη αρκετοί έχουν καταγγελθεί, κάποιοι οδηγούνται στο δικαστήριο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι διαφεύγουν, όπως έχουμε αναφέρει και παλιά, υπάρχουν ενδείξεις για αρκετές εμπριστικές στην περιοχή της Πάφου και που είναι το τρίγωνο Δρούσας. Όμως, θεωρώ ότι πρέπει όλοι μας, μπορεί το 90% της κοινωνίας μας να έχει συνετιστεί, να είναι ευαίσθητο σε τέτοια θέματα. Πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα και τούτον το μικρό το ποσοστό το οποίο συνεχίζει να δημιουργεί πρόβλημα, να βρούμε τρόπο να εντοπίζονται, να συνετιστούμε με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Ένας τρόπος είναι να υπάρχει αυστηρό, να υπάρχουν πιο πυκνά περίπολα, να αναπτύξετε αυτά τα συστήματα ακόμη περισσότερο εντοπισμού, επιτήρηση και πρόστιμα, να είναι αυστηρά πρόστιμα, αυστηρές ποινές για τους παραβάτες, να λειτουργεί αποτρεπτικά.
1: Οι ποινές με την τελευταία νομοθεσία έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι στην αρχή της καλοκαιρινής περίοδου, δηλαδή από τον Απρίλιο-Μάιο, αρκετοί ηλικιωμένοι σε κοινότητες, οι οποίοι ήταν μαθημένοι να ενεργούν καψαλίσματα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Γιατί...
0: Να καίνε, να μαζεύουν τα χόρτα που έχουν κόψει, για παράδειγμα, σε σωρό. Ακριβώς. Και να τα καίνε.
1: Και ναι. Να τα καίνε. Με αποτέλεσμα, εμείς εντοπίζαμε τους, αναγκαζόμαστε να τους καταγγέλουμε, στενοχωρκούμαστε αφάνταστα όταν βρίσκεται ένα ηλικιωμένο συνταξιούχο 80-85 χρονών και πρέπει να του επιβάλλεις μια πολύ ψηλή ποινή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είχαμε κάνει εκστρατεία σε όλες τις κοινότητες, χρησιμοποιώντας και τους κοινοτάρχες, μιλώντας στους καφενέδες, οι δασικοί υπαλλήλοι κλπ. Κάναμε μια τεράστια εκστρατεία να ενημερώσουμε όλους τους κατοίκους ότι οι ποινές είναι πάρα πολύ ψηλές, ότι δεν πρέπει να προβαίνουν τέτοιες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο περιουσίες, ζωές και τα δάση μας. Το καταφέραμε σε έναν τεράστιο βαθμό αυτό, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι ασυνεπείς, οι οποίοι προσπαθούν με διάφορους τρόπους να κάνουν αυτό το οποίο τους έρχεται στο μυαλό, δείχνουν να σκέφτονται τις συνέπειες. Είχαμε την περίπτωση, να πούμε, στη Λάραν, που πήγαν νεαροί να ανάψουν κάρβουνα για να κάνουν τη σούβλα τους. Είχαμε την περίπτωση η οικογένεια, η οποία πήγε και άψε μέσα στο κρατικό δάσος τροόδους, κοντά σε παραποτάμια βλάστηση, φουκούν, για να ψήσει το φαγητό. Μάλιστα, λέει, μάντζε, ο νόμος δηλαδή απαγορεύεται να την ανάψουμε εντός του δάους. Εγώ έμπα στο διπλοκάμπινο που την έχω. Λοιπόν, προσπαθούν, σκαρφίζονται διάφορα πράγματα. Πρέπει να μάθουν ότι ο νόμος είναι αυστηρός. Ο νόμος τους τιμωρεί. Μέχρι να γίνει αυτό, το τμήμα δασών έχει εγκαταστήσει περιμετρικά του δάσους πολλά περίπολα παρατηρητήρια. Έχουμε θωρακίσει τα δάση μας, γι' αυτό και φέτος βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές όλες τις πιάνουμε εν τη γενέση τους, με αποτέλεσμα να τις προλαβαίνουμε, δόξα σε ο Θεός προς το παρόν. Μας έχει βοηθήσει αρκετά και μας έχει βοηθήσει και οι μετεωρολογικές συνθήκες.
0: Ναι, φέτος είχατε βοηθό ουσιαστικά τον καιρό, ο οποίος και οι υψηλές υγρασίες και οι βροχοπτώσεις που είχαμε κατά διαστήματα και στις ορεινές περιοχές, ακόμα και όταν ξεσπούσαν πυρκαγιές, δεν ήταν τόσο γρήγορη η επέκτασή τους. Και ήταν και αυτό σημαντικό, αλλά προφανώς και τα μέτρα τα οποία έχετε πάρει.
1: Ακριβώς, είναι εντοπίζεται στην πρώτη επέμβαση, δηλαδή όταν η πρώτη επέμβαση είναι άμεση.
0: Ναι.
1: Είχαμε παλιά μέση το χρονικό διάστημα το οποίο περνάμε σε μια πυρκαγιά, το πιο αργό ήταν τα 12 λεπτά και είπαμε πρέπει να το κατεβάσουμε τουλάχιστον στα 10.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε καταφέρει με τον τρόπο που έχουμε σκορπίσει τα παρατηρητήρια μας να το κατεβάσουμε κάτω από 8 λεπτά. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο αξίζει να σημειωθεί, και οι περισσότερες πυρκαγιές τις προλαβαίνουν μέσα στα πρώτα λεπτά, όπως την εχθεσινή της Αργάγας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μακάρι όλες τις πυρκαγιές να υπάρχει τόσο γρήγορη αντιμετώπιση πραγματικά, κύριε Κυριακού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Η ευκαιρία, κύριε Νάνο, να ευχαριστήσουμε όλους τους συμπολίτες μας, γιατί πραγματικά μόλις δουν καπνόν, ακόμα και να νιώθουν ότι μυρίζονται καπνό, παίρνουν τηλέφωνο στο 1407. Είναι η μεγαλύτερη βοήθεια την οποία μπορούμε να έχουμε από τους συμπολίτες μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έχουμε τα παρατηρητήρια, έχουμε τις θερμικές κάμερες, έχουμε τα περίπολα μας, όμως ο μεγαλύτερος σύμμαχος μας είναι ήδη οι συμπολίτες μας, αν εξαιρέσουμε το μικρό ποσοστό που μας δημιουργά τα προβλήματα.
0: Άστε, να είστε καλά. Καλημέρα σας, εύχομαι.
1: Καλημέρα.

0: Εδώ κυρίε και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Γεια χαρά σας.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Μπουρμπουλίτρες, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε σε μία φανταστική εκπομπή.
1: Δύο ώρες θα είναι κοντά σας λοιπόν η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες με Τόλι Αγγελακόπουλο,
0: με Μέλανη Μιλένοβα
2: και Στάθη Μπόγδανο.
1: Πάμε σε ένα υπέροχο μουσικοχορευτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή. Θρέση είμαστε εδώ. Και είμαι και εγώ εδώ για να σας πω χρόνια πολλά. Με υγεία, αγάπη και χαρά. Χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Δέσποινα, καθώς γιορτάζει σήμερα. Και σε όλες τις Δέσποινες που γιορτάζουν. Στη Δέσπο, Ντέπη, Πέπη, Ζέπο. Γενέθλιος.
1: Σήμερα Ανδρέα. Γιορτάζει ο γενέθλιος.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Η Σκιαδενή, Τσαμπίκος, Τσαμπίκα και Μίκα.
1: Άρα σήμερα είναι της Παναγίας Τσαμπίκας.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να σε λένε γενέθλιο. Πώς σε λένε γενέθλιο? Και πότε είσαι γενέθλιο?
1: Γιατί υπάρχει περίπτωση να σε λένε Σκιαδενή.
0: Πιο λογικό θα μου ακούω.
1: Ποιο λόγο,
0: Σκιαδενή. Οκ, okay, το κάνεις σκιά.
1: Και η αλήθεια είναι ότι το ακούω πρώτη φορά το Σκιαδενή.
0: Ναι, αλλά είναι, σου πάει σε όνομα. Το γενέθλιος δεν σου πάει σε όνομα.
1: Εντάξει. Μελάνη, πήγαινε φωνάξω γενέθλιο να έρθει. Ενώ το πήγαινε φωνάξει Σκιαδενή.
0: Σκιαδενή. Είναι λίγο σαν το... Δεν, όχι, μ' αρέσει το Σκιαδενή.
1: Εντάξει, καθένας.
0: Με τα γούστα του.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

εδώ στα πολύ σοβαρά θέματα της ραδιοθεραπείας, επιστρέψαμε. Στην Ταϊβάν έπιασε τη σύζυγό του να τον απατά μέσω της σκούπας ο ρομπότ. Παιδιά, τι γίνεται με αυτές, γι' αυτό γίνεται σκοτωμός με αυτές τις σκούπες. Η παγίδα με τη σκούπα ρομπότ δεν βγήκε σε καλό για τον απατημένο σύζυγο στην μακρινή Ταϊβάν. Καταδικάστηκε σε 5 μήνες φυλάκιση επειδή κατέγραψε παράνομα προσωπικές στιγμές της σύζυγου του. Τι λέτε τώρα, την οποία υποπτευόταν πως διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Πω, αυτοί παντρεύτηκαν το 21, δύο χρόνια αργότερα ο άντρας άρχισε να παρατηρεί αλλαγές στη συμπεριφορά της. Θα σου τα φορέσει, που έλεγε και ο Ζήκος. Οι δυο τους περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στο σπίτι των γονιών του, ενώ κατά τα διαστήματα ταξίδευαν σε ένα εξοχικό τα Σαββατοκύριακα. Το Σεπτέμβριο του 23 ο άντρας άρχισε να πιστεύει ότι η ζωή της συζύγου του υπάρχει άλλος άντρας. Ανάμεσά τους αντικείμενα στο εξοχικό που δεν άνοιγαν σε κανέναν από τους δύο, με το πιο χαρακτηριστικό μία άγνωστη οδοντόβουλσα. Ωραία, φίλε. Εντάξει, αυτό δεν είναι ένα άγνωστο περιστατικό, αυτό σηκώνει φασαρία. Ελέγχοντας συνέχεια το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, εντόπισε έναν άγνωστο άνθρωπο να οδηγεί τη σύζυγό του στο σπίτι και να μένει εκεί όλη νύχτα. Ωχ, φτάσανε πικρά χαμπέρια. Λοιπόν, οι υποψίες εντάθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων του 23, αποφάσισε να ενεργοποιήσει από απόσταση την ρομποτική σκούπα του σπιτιού. Έτσι έκανε. Υποστήριξε ότι ήθελε απλά να επικοινωνήσει με τη σύζυγό του μέσω της συσκευής. Όταν όμως εντόπισε την κάμερα της σκούπας σε ένα ανάγνωστο άντρα, έβαλε τη σκούπα τροχέρ. Πού έχουμε φτάσει. Ενεργοποιούμε τη σκούπα στο εξοχικό για να δούμε τώρα αν η γυναίκα μας. Ο άντρας απέτυχε από τη σύζυγό του τον κεντοφερόμενο εραστή αποζημίωση 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Τι λέτε, ρε, χαζέψατε. Δολαρίων Ταϊβάν, βέβαια, που είναι περίπου 45.000-47.000 λίρες Αγγλίας. Αν κάθε κερατάς έπαιρνε 45.000 λίρες Αγγλίας, παιδιά, θα είχαμε γεμίσει λεφτά παντού. Όλες οι τράπεζες θα ήταν γεμάτες. Το δικαστήριο έκρινε ότι δικαιούται περίπου το 1/4 του ποσού, θεωρώντας ότι το βίντεο αποτελούσε ένδειξη πως η σχέση των δύο ανθρώπων δεν ήταν απλώς φιλική. Ναι, και αποζημίωση για τον κατασκευαστή της κούπας, παιδιά.

Αυτά και με αυτά θα στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή. Θρες και ήρθε η στιγμή
1: ναι.
0: που θα σας πω.
1: Ναι.
0: Πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, ρε Μέλανη.
0: Πού θα μας βρούνε, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω, ρε Μέλανη. Για πες μας.
0: Για πες μας.
2: Τι έπαθε αυτό.
1: Έχεις κάψει φλάτζα.
2: Έφαγες πολλά κουλουράκια με κλικάνεις.
0: Μπουρμπουλή θρες παιδιά, σώρος στη σελίδα μας το πες.
2: Δεν είσαι σίγουρη αν θέλει να το πει.
1: Σου λέει πείτε το εσείς παιδιά, εγώ δεν έχω ρίξει να το πω.
0: Σταμάτα. Λοιπόν, Μπουρμπουλή θρες radio στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στο Instagram μπορείτε να μπείτε, να μας ακολουθήσετε, να μας αγαπήσετε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, Τάφη! Και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε, εδώ μαζί παρεούλα.
1: Εντάξει, το μάθαμε.

0: Μπουρμπουλίδες και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και Μέλανη, έχεις να μας πεις. Σιγά, μα σκοτώσει.
1: Συγγνώμη, δεν τα έφερα. Είσαι καλά.
0: Καλά είμαι, γεια.
2: Δεν είναι δυνατόν να σε χτυπήσει η Μέλανη και να έκανε αου.
0: Εντάξει, δεν έκανα. Δεν φώναξα κιόλα.
1: Το πάτησα λίγο.
2: Είναι χάδι.
1: Ναι, αφού είμαι πούπουλο.
0: Ένα πούπουλο, για πε. Μπουμπούκι, για πε.
1: Εγώ λοιπόν σε μπουμπούκι και επειδή σιγά-σιγά, εντάξει, όλοι έχουμε γυρίσει από διακοπές, είμαστε στα σπίτια μας. Δεν ξεκινά σιγά-σιγά έτσι λίγο να το καθαρίζει το σπίτι μετά τις διακοπές, να κάνει μια γενική. Έτσι να πλύνεις.
2: Πόπορε Μέλα, αυτό τη μάνα μου κάνεις.
0: Παρένθεση, θέλω να σας πω ότι μίλαγα χθες με ένα φίλο μου και μου λέει, έχω γυρίσει, μου λέει, από διακοπές και δεν έχω φτιάξει τίποτα. Και του λέω, τι εννοείς? Και μου στέλνει φωτογραφία όπου έχει περάσει μια εβδομάδα από όταν γύρισε και μπαίνοντας στο σπίτι δίπλα έχει τα πράγματα όπως τα άφησε όταν μπήκε μέσα
2: εγώ
0: στο σπίτι.
2: Εγώ τα έχω ακόμα με στη βαλίτσα,
1: εγώ
2: εκεί παίρνω ρούχα.
1: Ακόμα στη βαλίτσα τα έχω, δεν τα έχω φτιάξει.
0: Ναι. Τελικά έχω φλωρέψει πολύ με τα παιδιά.
2: Τι εννοείς, εγώ τα έχω ακόμα στη βαλίτσα και μόλις θα διάσει η βαλίτσα απλά θα μπουν κατευθείαν στο πλυντήριο. Ναι. Θα τα παίρνω από τη σιρτάτη, να τα παίρνω από τη βαλίτσα.
1: Το ένα και το αυτό.
2: Για πες Μέλανη τώρα, Μέλανη, τι θες να καθαρίσουμε.
1: Καλά, τώρα μου φάγατε τον, πάμε σε ένα break και θα σας ενημερώσω μετά για αυτό που ήθελα να σας πω.

0: Θέλω να σχολιάσουμε λιγάκι το πώς μαλώνουν τώρα τα παιδιά τους οι γονείς και τα κάνουν και θέμα. Τώρα τι έκανε στο παιδί και πώς μαλώναν εμάς όταν ήμασταν μικροί.
1: Εντάξει,
0: ναι. Φίλε, έχω φάει.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Μελάνη, τι μιλάς εσύ.
1: Ο Στάθης μιλάει σε μένα, εσύ γιατί πετάγεσαι.
2: Γιατί καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν έχω φάει εγώ ποτέ ξύλο. Τώρα αν τα λέμε.
0: Αυτό έλειπε, Μελάνη, να έχεις φάει ξύλο.
1: Ναι, γλυκούλα μου, γιατί το έσπασε στο πιάτο.
2: Είναι καλό κορίτσι. Αλλά είδα πρόσφατα μια φωτογραφία τώρα που έχει κυκλοφορήσει στα social media που δείχνει μια γυναίκα που. Κάνει ρε παιδί μου, κουνάει το δάχτυλο στο παιδάκι και λέει πώς μαλώνουν οι γονείς τη σήμερα ημέρα τα παιδιά τους και πώς με μάλωναν εμένα τότε. Και δείχνει ένα παιδάκι που είναι, ξέρω εγώ.
0: Ο Ρόκι Μπαλμπόα είναι αυτό. Μέλανη. Δεν είναι παιδάκι. Αλλά θέλω να σου πω, εγώ ήμουν καλό παιδί αν έτρωγα ξύλο μία φορά τη μέρα. Αν έτρωγα μία φορά τη μέρα ήμουνα καλά.
1: Τότε εγώ ήμουν σίγουρα καλύτερο παιδί από σένα, γιατί εγώ οι καλές φορές που δεν μου κούνησε το δάχτυλο, που κούνησε όλο το χέρι, ήταν παιδί μου μετρημένες. Δηλαδή ήταν 5-6 φορές για παράδειγμα. Αν έτρωγε κάθε μέρα, κάτι πρόβλημα υπήρχε.
0: Αν απλά η μάνα μου κουνούσε το δάχτυλο. Τώρα θα ήμουν στο Αλκατράζ.

0: πίσω.
1: Κάνε λίγο εικόνα, Τόλι.
2: Ναι.
1: Να είσαι ένα 13χρονο, εκεί πέρα που τρώγαμε τις καλές.
2: Ναι.
1: Να είσαι ένα 13χρονο. Και, να, και να είναι μπροστά σου μια 60φεύγα κυρία με μακρύ φουστάνι να τρέχει με μια παντόφλα. Κάντε λίγο εικόνα. Εσύ να είσαι γονατιστός με τα χέρια πάνω. Όχι, είναι με μέ. Και αυτή από πάνω. Άμα το ξανακάνεις.
2: Νομίζω
1: και
2: ότι...
1: να σε βαράει με το σαμπό. Ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι αυτή ήταν η κλασική εικόνα εκείνης της εποχής. Δηλαδή όλα τα παιδάκια που τρώγανε ξύλο ήταν το αυτί, τραβούσαν το αυτί. Το μωρό, το παιδί από πίσω λέει μαμά, μην τραβάς το αυτί, μην το ξεκολλήσεις.
1: Κοίτα το δεξί μου.
2: Εντάξει, αφού έχεις το ένα καλό, πάλι καλά να λες.
1: Είδε και η μάνα μου αριστερόχειρας.

0: για να μην ξεχνιόμαστε, παίρνω έτσι μόνη μου πάσα από τον εαυτό μου. Θα μπείτε στο Instagram, θα πατήσετε Μπούρμπουλι Θρες, θα μας βρείτε, θα μας κάνετε ένα follow.
1: Ξέχασες να πεις, πατήστε την αναζήτηση.
0: Στην αναζήτηση, ναι, που θα το πατήσουν οι άνθρωποι.
2: HTTP άνω κάτω τελεία, δύο κάθετη, www.μπουρμπουλίθρες.com.
0: Θα πατούσατε αν είχαμε site που δεν έχουμε. Ή αλλιώς, άμα θέλετε, μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook, γιατί έχουμε και Facebook, είμαστε τόσο μπροστά σαν εκπομπή.
2: Και εκεί θα μας στείλετε τη χορηγία σας. Δεχόμαστε μπιτσόμπαρα.
0: Μπιτσόμπαρα πάνε τώρα τα μπιτσόμπαρα.
1: Δεν πειράζει, προετοιμαζόμαστε για το επόμενο καλοκαίρι.
2: Τα παίρνουμε κοψοχρονιά.

0: άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος της, δυστυχώς. Αλλά αλλά θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο. Έτσι, θα μας έχετε όλη την εβδομάδα συντροφιά.
1: Άλλο ένα δύο ώρο για αύριο, γεμάτο μουσική, χορό, τραγούδι.
2: Ξυλοπόδαρος.
1: Διαστημόπλια.
0: Μπουρμπουλήθρες.
1: Ήταν ο Στάθης Μπόγδανος.
3: Ήταν ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Δίπλα μας η Μέλανη Μιλένοβα.
3: Η φανταστική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και φυσικά ο ένας και μοναδικός ηχολήπτης της κραδιάς μας. Τι είπα της κραδιάς μας,
0: Της κραδιάς σας.
1: Ναι.
3: Ο κραυγαλαίος Βασίλης Ινκόγνητος.
1: Άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος. Μέχρι αύριο.
0: Bye.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω,

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 3η 8 του Σεπτέμβρη με συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 και κάνουμε αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι είχε το πρωί ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της σημερινής τριμερού συνόδου Κύπρου-Ελλάδας και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν. Στη σύνοδο που θα αρχίσει σε μία ώρα θα εξεταστούν οι κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή καθώς και η ενίσχυση των τριμερών σχέσεων. Όπως είχε δηλώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι τρεις χώρες μπορούν μέσα από μια θετική προσέγγιση να συμβάλλουν στη δημιουργία συνθήκων ασφάλειας και συνεργασίας σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας. Στη Σύνοδο αναμένεται να συζητηθεί και η Συμφωνία της Μέκκας που υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, η τριμερής σύνοδος πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή και υπό το πρίσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο η σημασία της σταθερής και διαχρονικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου. Μονοήμερη επίσκεψη στην Κύπρο θα πραγματοποιήσει την 5η 10 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισακ Χέρτσοκ κατόπιν πρόσκλησης του πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Οι δύο πρόεδροι θα έχουν κατηδίαν συνάντηση κατά την οποία θα συζητήσουν τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας και ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες με συμμετοχή αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών για το Κυπριακό, Μενέλαος Μενελάου και Μεχμεντανά, συναντήθηκαν χθες στο πλαίσιο της προεργασίας εν ώψη της επόμενης συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνε Ερχιουρμάν. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη στις 10.30 το πρωί στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, στην νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν για τις εξελίξεις στην αυσιπλοεία και την κατάσταση στα στενά του Ορμούς απίφθινε η Ουάσιγκτον, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια διατάραξης της διεθνούς ναυσιπλοείας. Εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στον Αλ Τζαρτζίρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συντονισμό με τους περιφερειακούς εταίρους τους με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι ενέργειες του Ιράν δεν θα οδηγήσουν σε παρατεταμένα προβλήματα στη θαλάσσια κυκλοφορία. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια της Τεχεράνης να χρησιμοποιήσει την αυσιπλοεία ως μοχλό πίεσης στη διεθνή οικονομία. Συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρωινές ώρες σήμερα έπειτα από τρεις μέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές ενεργοποιήθηκε και πάλι η αντιαεροπορική άμυνα στο Κίεβο. Νωρίτερα η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έκανε λόγο για πλήγματα σε κτίρια βιομηχανιών στις συνοικίες Μπορίσπλ και Φαστίβ, ζημιές σε οχήματα και πυρκαγιές. Ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε πως η επίσκεψή τους σε Μόσχα και Κίεβο επέτρεψε να σημειωθεί σημαντική πρόοδος εν ώψη της οργάνωσης τριμερών συνομιλιών προκειμένου να τερματιστεί η ένοπλη σύραξη. Στη Σαουδική Αραβία τουλάχιστον 73 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, από επιθέσεις των Χούθη. Εκπρόσωπος του Ριάντ διεμήνησε πως θα ακολουθήσουν σαουδοραβικά αντίπεινα. Όπως ανέφερε στην πλατφόρμα X, τα πλήγματα είχαν στο στόχαστρο πολιτικές και ενεργειακές υποδομές στις πόλεις Απχά, Χαμίς Μουσάιτ, Τζαζάν, στο νοτιοδυτικό τμήμα του βασιλείου. Τόνισε ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα και θα ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να υπάρξει ανταπόδοση στην απειλή και εξουδετερώση του κινδύνου που αντιπροσωπεύουν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών κάτω των 15 ετών. Ο Γάλλος πρόεδρος όρισε το θέμα αυτό ως μείζονος σημασίας. Επεσήμανε ότι η επαλήθευση της ηλικίας πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο ισχυρών εθνικών και ευρωπαϊκών λύσεων που σέβονται τους κανόνες της προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Νέα θεσμική διαδικασία για την παροχή αστυνομικής φρούρησης σε πολιτικά πρόσωπα και κρατικούς αξιωματούχους τίθεται σε εφαρμογή εντός Σεπτεμβρίου, με την αστυνομία να αναλαμβάνει στη βάση αντικειμενικής αξιολόγησης κινδύνου τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων προστασίας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η νέα διαδικασία προκύπτει μετά από γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας, η οποία ζητήθηκε για την αποσαφήνιση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και των αρμοδιοτήτων αναφορικά με τις φρουρές αξιωματούχων. Σύμφωνα με το Υπουργείο, από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα είχε καθιερωθεί πρακτική βάση της οποίας η παροχή αστυνομικής φρούρησης σε πολιτικά πρόσωπα και κρατικούς αξιωματούχους περιλάμβανε και την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται σχετική διαδικασία από ειδική νομοθετική διάταξη. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας προωθεί ένα αποκεντρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής απεικόνησης ακτινογραφιών, δήλωσε ο Διευθυντής Πληροφορικής του Οργανισμού Μάριος Τζακούρης. Είπε ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να παρέχεται από το εκάστοτε ακτινοδιαγνωστικό κέντρο και όχι μέσω της πλατφόρμας του ΓΕΣΥ. Εξήγησε πως εάν εφαρμοζόταν στην πλατφόρμα του ΓΕΣΥ θα στοίχιζε πολλά χρήματα και θα καθυστερούσε περαιτέρω η παροχή της υπηρεσίας στους δικαιούχους. Ανέφερε επίσης πως τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα θα είναι υποχρεωμένα να παρέχουν σύνδεσμο στον οποίο θα αναρτώνται οι ακτινογραφίες και θα έχουν πρόσβαση τόσο οι ασθενείς όσο και οι γιατροί. Είπε επίσης ότι εξετάζεται χορηγία των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων από τον ΟΑΗ για την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Σοβαρό πρόβλημα με την ποιότητα του αέρα προκαλεί τις τελευταίες δύο ημέρες σε περιοχές της Λευκωσίας τοξικό νέφος εξαιτίας πυρκαγιάς στο χώρο διαχείρισης αποβλήτων στον κατεχόμενο Κουτσοβέντη. Ο συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον, Μιχάλης Λοιζίδης, ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος χώρος, ο οποίος δημιουργήθηκε το 2012 με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δεν λειτουργεί ορθά τα τελευταία χρόνια. Εξήγησε ότι η ελλιπής κάλυψη των αποβλήτων και η μη σωστή διαχείριση των αερίων μπορούν να προκαλέσουν αναφλέξεις και πυρκαγιές που διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο κ. Λοιζίδης ανέφερε ακόμη ότι υπάρχει σχεδιασμός για αναβάθμιση του χώρου και ότι μπορεί να αξιοποιηθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Παράλληλα, συνέστησε στους κατοίκους των περιοχών που επηρεάζονται όταν οι άνεμοι μεταφέρουν το νέφος προς τις ελεύθερες περιοχές να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους και να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους. Η Εθνική Φρουρά τιμά σήμερα την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με σειρά εκδηλώσεων στη Λευκωσία. Η ημέρα αυτή αποτελεί, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ημέρα τιμής για το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα αλλά και για όλους όσοι υπηρέτησαν διαχρονικά στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς, παραμένοντας πιστοί στο καθήκον και στην αποστολή για την προάσπιση της ελευθερίας και της ασφάλειας της δημοκρατίας. Οι εκδηλώσεις άρχισαν το πρωί με δοξολογία και επίσημο εορτασμό στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα. Το βράδυ στις 7 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη επετειακή εκδήλωση της Εθνικής Φρουράς στον ΘΟΚ στην παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Την παρέτησή του από τη θέση του τροχονόμου υπέβαλε πριν από λίγες μέρες ο τροχονόμος του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε εργασιακό εκφοβισμό, μπούλινγκ και διακρίσεις. Όπως ισχυρίζεται στην επιστολή παρέτησης, εξαναγκάστηκε να λάβει αυτή την απόφαση λόγω της άνησης και δυσμενούς μεταχείρισης που έτυχε και επιφυλάσσεται για τα δικαιώματά του. Το ΤΕΠΑΚ στην Πάφο έφτασε στους 600 φοιτητές και με το πλάνο ανάπτυξης των σχολών και των τμήματων του τα επόμενα χρόνια μπορεί να φτάσει στους 1000 φοιτητές, επιβεβαίωσε στο Ραδιοκόσμος ο επικεφαλής της Σχολής Τουρισμού Αντώνης Θεοχάρους. Αναφερόμενο στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, τόνισε ότι φέτος προσθέθηκε ένα νέο πτυχίο στις μαγειρικές τέχνες, στο οποίο θα φοιτήσουν 45 φοιτητές. Παράλληλα, είπε, έχει ολοκληρωθεί η προεργασία για τη Σχολή Διοίκησης Αθλητισμού. Λήφθηκε η σχετική απόφαση από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και το θέμα θα προωθηθεί πλέον στη Βουλή. Ο στόχος που τέθηκε, είπε ο κ. Θεοχάρους, είναι να λειτουργήσει η Σχολή Διοίκησης Αθλητισμού το 2028.

στόχος για ενιαία διαχείριση των υδάτων που τέθηκε ως προτεραιότητα πριν από περίπου 15 χρόνια δεν έχει επιτευχθεί και αυτό έχει πολλές συνέπειες, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλίας Μυριάνθους. Με αφορμή την περίπτωση του αρδευτικού τμήματος των κοινοτήτων της Χρυσοχούς και τις χθεσινές επαφές που είχε για το αρδευτικό τμήμα του κάτω πύργου Τηλιρίας, ο κ. Μυριάνθους ανέφερε ότι παγκύπρια υπάρχουν περίπου 500 αρδευτικά τμήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είπε, αυτές οι επιτροπές που συστήνονται διαχειρίζονται απαρχαιωμένα αρδευτικά δίχτυα με αμυαντοσωλήνες οι οποίες σπάνε καθημερινά, χάνονται τεράστιες ποσότητες νερού, ενώ το κόστος του νερού που διαθέτουν στους γεωργούς είναι τριπλάσιο από την τιμή που πληρώνουν γεωργοί που εξυπηρετούνται από τα κυβερνητικά αρδευτικά δίκτυα. Την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών ολόχρονα προωθεί ο βουλευτής του Δυσσυπάφου Χαράλαμπος Πάζαρος. Συνοδευόμενος σήμερα από το Δημαρχεύοντα στο Δήμο Πάφου Άγγελο Νησιφόρου, ο κύριος Πάζαρος θα συναντηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών με το Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αντώνη Οικονομίδη και τους υπευθύνους του κλάδου για αποκατάσταση της αδικίας των ναυαγοσωστών της επαρχίας Πάφου. Σε πρώτη φάση, ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο κύριος Πάζαρος, θα επιδιωχθεί να αυξηθούν οι μήνες των συμβολέων εργοδότησής του.

αφού υπάρχουν ολόχρονα λουόμενοι. Η φετινή χρονιά είναι η χειρότερη όλων των εποχών για την αμπελουργία, σύμφωνα με το διευθυντή του ΣΟΔΑΠ Γιάνγκο Τσίβικο. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, η ασθένεια του περονόσπορου που έπληξε τους αμπελώνες επαρχίας προκάλεσε τεράστιες απώλειες, με αποτέλεσμα η φετινή παραγωγή να είναι μειωμένη κατά 75% σε σύγκριση με την περσινή, που ήταν και πάλι μειωμένη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας. Ο ΣΟΔΑΠ, ανέφερε ο κ. Τσίβικος, έχει αρχίσει την παραλαβή πρώιμων σταφυλιών από τα μέσα Αυγούστου, ενώ από αυτή την εβδομάδα αναμένεται να αρχίσει να παραλαμβάνει και ξυνιστέρι. Οι ποσότητες σταφυλιών, είπε, που φθάνουν σε εγκαταστάσεις του εινοποιείου είναι περιορισμένες, ενώ η ποιότητα τους είναι καλή. Ενώ βιομηχανίες και αμπελουργοί θα βρεθούν στο μεταξύ σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας, όπου θα συζητηθεί το θέμα των ζημιών που προκάλεσε στα αμπέλια ο περονόσπορος. Φετινή χρονιά είναι η χειρότερη στην ιστορία της αμπελουργίας στην Κύπρο, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο βουλευτής του ΔΣΥ Χαραλάμπος Πάζαρος, τονίζοντας ότι η Βουλή θα ασκήσει πιέσεις ώστε να αποζημιωθούν οι αμπελουργοί για όλες τις ποικιλίες σταφυλιών. Παράλληλα, είπε, η κυβέρνηση θα πρέπει να στηρίξει και τα εινοποιεία για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ομαλά ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά σε όλα τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο των οργανωμένων γονιών Λοΐζο Κωνσταντίνου. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, υπάρχουν κάποια μικρά κενά στη στελέχωση τα οποία θα καλυφθούν εντός των επόμενων ημερών. Για τα κλιματιστικά είπε ότι στην πλειοψηφία των λυκείων και τεχνικών σχολών έχουν λειτουργήσει. Υπάρχουν ωστόσο, όπως ανέφερε, κάποια κενά και καταβάλλονται προσπάθειες ώστε σε 15 μέρες να είναι σε λειτουργία. Σε ό,τι αφορά τα λύκεια της ΠΑΦΟΥ, είπε ότι υπάρχουν θέματα και το Υπουργείο επεξεργάζεται λύσεις για το πώς θα προχωρήσει. Για τα γυμνάσια, η τοποθέτηση κλιματιστικών είναι στο 30 με 40% σε όλες τις επαρχίες και αναμένεται να λειτουργήσουν στο τέλος του χρόνου. Εντός Σεπτεμβρίου, είπε ο κύριος Κωνσταντίνου, οι οργανωμένοι γονείς θα δώσουν στη δημοσιότητα κατάλογο σχολείων ανά επαρχία για τη λειτουργία κλιματιστικών. Την ανάγκη ανέγερσης νέας τεχνικής σχολής στην ΠΑΦΟ επεσήμανε ο πρόεδρος ΣΟΛΤΕΚ Παναγιώτης Λυσάνδρου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαιρέτησε την απόφαση για δημιουργία εργαστηρίων στο Λύκειο και Τεχνική Σχολή στην ΕΜΠΑ. Τόνισε ωστόσο την ανάγκη ανέγερσης νέας τεχνικής σχολής στην ΠΑΦΟ για κάλυψη των αυξημένων αναγκών που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια. Η ΟΛΤΕΚ, είπε, θα συνεχίσει τις προσπάθειές της με τους φορείς της επαρχίας για την ανέγερση εντός των δημοτικών ορίων της ΠΑΦΟ μιας δεύτερης τεχνικής σχολής. Ο κ. Λυσάνδρου χαιρέτησε τη λειτουργία από φέτος τεχνικού γυμνασίου στην επαρχία, ενώ αναφερόμενος στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, είπε ότι ξεκίνησε με μικρά προβλήματα σε ό,τι αφορά κυρίως τη στελέχωση των σχολείων. Εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά του νέου τοπικού σχεδίου Πέγιας πραγματοποίησαν χθες βράδυ πολίτες στην πλατεία της Βρύσης των Πεγιώτισσων. Κάτοικοι και ιδιοκτήτες γης εξέφρασαν την αντίθεσή τους κυρίως για τους περιορισμούς στις γεωργικές ζώνες και την απαγόρευση της μεμονωμένης κατοικίας. Οι διοργανωτές ζητούν την άρση του σχετικού διατάγματος, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί πλήττουν την αξία των περιουσιών και στερούν από τις οικογένειες τη δυνατότητα αξιοποίησης της γης τους. Όπως ανέφερε ο νεόφυτος Χαραλάμπους, η κινητοποίηση αποτελεί την αρχή μιας οργανωμένης προσπάθειας για διεκδίκηση των δικαιωμάτων των κατοίκων. Σημείωσε επίσης ότι στην εκδήλωση δεν παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Πέγιας. Στους δρόμους με τα τρακτέρ θα βγουν την ερχόμενη Κυριακή οι γεωργοί του διαμερίσματος Χρυσοκούς, προειδοποιώντας για τον άμεσο κίνδυνο διακοπής της άρδευσης και τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια εξέλιξη τόσο στις καλλιέργειες όσο και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή γεωργών και τρακτέρ στο δρόμο πόλεως Χρυσοκούς Πάφου, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί ένα πρόβλημα που σύμφωνα με τους διοργανωτές παραμένει χωρίς ουσιαστική και μόνιμη λύση.

0: παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές. Η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί της Κυριακής με σημείο συγκέντρωσης στο σταθμό βενζίνης στον κύριο δρόμο Πόλεως Χρυσοχού Σπάφου. 8 εξειδικευμένα μαξίδια θαλάσσης για ασφαλή πρόσβαση στο νερό για άτομα με κινητικές προκλήσεις παρέδωσε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Πάφου σε τοπικές αρχές της επαρχίας στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης της Πάφου ως προσβάσιμου, έξυπνου και βιώσιμου τουριστικού προορισμού. Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, στο Δήμο Πάφου παραδόθηκε ένα μαξίδιο, στο Δήμο Ιεροκηπίας 2, στο Δήμο Ακάμα 2, στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς 2, ενώ ένα μαξίδιο παραδόθηκε στην κοινότητα Χλώρακας. Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της περιφέρειας Πάφου για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας και της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα Κυπριακό, πιθανές εξελίξεις και η ανάγκη διαφύλαξης του διαπραγματευτικού και εκτιμένου οργανώνει σήμερα στις 7 το βράδυ του ΑΚΕΛ στον Πολυχώρο Πολιτισμού Παλιά Ηλεκτρική. Ομιλητές θα είναι ο Τουμάζος Τσελεπής, νομικός διεθνολόγος, πρώην μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας και η Σταύρη Καλοψηδιώτου, νομικός διεθνολόγος και επικεφαλής του τομέα Κυπριακού στο ΑΚΕΛ. Στη σύλληψη 46χρονου προχώρησε η αστυνομία για παράνομη κατοχή περιουσίας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου διενήργησαν χθες το απόγευμα έρευνα στην κατοικία του 46χρονου δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε και παραλήφθηκε μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εργαλείων για τα οποία ο 46χρονος δεν ήταν σε θέση να δώσει επαρκείς εξηγήσεις. Ο 46χρονος συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας και τέθηκε υποκράτηση. Σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης 6 ημερών. Την υπόθεση διερευνά ο αστυνομικός σταθμός Πέγιας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε διαμέρισμα στη Γεροσκήπου, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Στις 11 και 8 πρώτα λεπτά λήφθηκε κλίση για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας. Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο πυροσβεστικός σταθμός Πάφου με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί στην κουζίνα του διαμερίσματος και τέθηκε υπό έλεγχο στις 11 και 25. Η ένικος κατάφερε να εξέλθει έγκαιρα και να μεταβεί σε ασφαλή χώρο χωρίς να κινδυνεύσει. Από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η φωτιά προκλήθηκε από ανεπιτήρητο μαγειρικό σκεύος, το οποίο βρισκόταν πάνω σε αναμένη μαγειρική συσκευή. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα επηρεάστηκε μέρος του ξύλινου πάγκου καθώς και ο εξοπλισμός της κουζίνας. Παράλληλα από τον καπνό επηρεάστηκε η βαφή της τυχοποιίας του διαμερίσματος. Κλειστή σε μήκος 200 μέτρων θα είναι η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας εντός της Σύραγγας στο αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου με κατεύθυνση τη Λεμεσό αύριο Τετάρτη από τις 8:30 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων θα εκτελούνται εργασίες επιδιόρθωσης σωλήνα πυρόσβεσης και για το σκοπό αυτό η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό να επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση, υπομονή και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση αλλά και τις υποδείξεις της αστυνομίας. Σε αγώνες για τη δεύτερη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας, η Ομόνοια νίκησε εκτός έδρας χθες βράδυ τον Άρη με 4-1, ενώ ο Ισόπαλος 0-0 έληξε ο αγώνας της Πάφου με τον Ολυμπιακό. Στην Πάφο σήμερα διανυχτερεύει το φαρμακείο της Λένια Τσέλεπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 91 και στην πόλη Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβριήλ στην Βασιλέως Στασιίκου 1.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως νότιο-ανατολική ασθενής μέχρι μέτρη και τοπικά μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Σε δυτικές περιοχές θα καταστούν νοτιοδυτική ως βόρειο-δυτική της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα ανατολικά μέχρι ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως βόρειο-δυτική και τοπικά μέχρι βόρειο-ανατολική ασθενής. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, 22 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν αργότερα νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια και τα νότιο-ανατολικά παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 33 στα νότιο-ανατολικά και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που στα ορεινά το απόγευμα θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, αλλά μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει μικρή άνοδο για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρόμες στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Να περάσουμε στην θεματολογία της εκπομπής μας. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με πρώτο φιλοξενούμενό μας, τον επαρχιακό γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον Ανδρέα Φακοντή. Αφορμή για την σημερινή συνομιλία μας είναι η ανοιχτή εκδήλωση για το Κυπριακό που οργανώνει σήμερα το ΑΚΕΛ στην Παλιά Ηλεκτρική. Καλό μεσημέρι, κύριε Φακοντή.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι στους ακουρατές μας.
0: Κυπριακό, πιθανές εξελίξεις και η ανάγκη διαφύλαξης του διαπραγματευτικού και εκτιμένου, το θέμα της σημερινής εκδήλωσης. Δύο λόγια, πρωτού πάμε έτσι στις δικές σας εκτιμήσεις για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στα του Κυπριακού, κύριε Φακοντή.
1: Ναι, να πούμε ότι σήμερα το ΑΚΕΛ ολοκληρώνει ένα κύκλο ανοιχτών εκδηλώσεων, ανοιχτών συγκεντρώσεων με κύριο αντικείμενο το Κυπριακό και την προοπτική επίλυσης του στα πλαίσια της διασφάλισης του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Mm-hmm. Ομιλητές είναι δύο καταξιωμένοι σύντροφοι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί γνώστες του Κυπριακού, ο Τουμάζου Τσελεβής και Σταύρη Καλοψηριώτου, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να μας ενημερώσουν και να απαντήσουν σε όποιες ερωτήσεις υπάρχουν. Η εκδήλωσή μας αυτή, η συγκέντρωση αυτή θα γίνει στην Παλιά Ηλεκτρική σήμερα στις 7 το βράδυ. Είναι ανοιχτή και είναι όποιος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει, να ακούσει και να υποβάλει τα δικά του ερωτήματα, είναι ευπρόσδεκτος. Αυτό είναι το περιεχόμενο της σημερινής μας συγκέντρωσης και καλούμε όλους όσους επιθυμούν να δώσουν το παρόν τους, να ενημερωθούν την Ομοσπονδία καταρχήν, τι περιλαμβάνει το πλαίσιο, το τι έχει συμφωνηθεί μέχρι σήμερα, ποιο είναι το πλαίσιο που είχαν καταλήξει ουσιαστικά οι δύο ηγέτες στο Κράς Μοντανά και στο Μομπελεράν και τι πρέπει να γίνει παρακάτω ώστε να ανοίξει ξανά ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων με κύριο στόχο την επίλυση του πολιτικού μας προβλήματος και της επανένωσης της πατρίδας και του λαού μας.
0: Εκτιμάτε ότι υπάρχει αυτή η προοπτική, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, με δεδομένο ότι αύριο θα έχουμε άλλη μια συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο καιρό. Εκτιμάτε ότι υπάρχουν κάποιες προοπτικές, κύριε Φακοντή? Κύριε Φακοντή,

0: Επανερχόμαστε στη συνομιλία μας με τον επαρχιακό γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Φακοντή. Είχε διακοπεί η τηλεφωνική μας σύνδεση. Κύριε Φακοντή, δεν ξέρω αν ακούσατε το ερώτημα.
1: Δεν έχω ακούσει το ερώτημα.
0: Λέω, εκτιμάτε ότι υπάρχει προοπτική επίλυσης με δεδομένο ότι αυτή την περίοδο έχουμε έτσι μια κινητικότητα, έχουμε αύριο τη νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, είχαμε μια σειρά έτσι ενεργειών το τελευταίο διάστημα.
1: Ως κυπριακός λαός πρέπει να πιστεύουμε ότι υπάρχει ελπίδα λύσης και επανένωσης της πατρίδας μας και του λαού μας. Εάν εμείς ήδη θεωρήσουμε ότι το Κυπριακό έκλεισε ή ότι δεν υπάρχει ελπίδα, mm-hmm. τότε ουσιαστικά επικροτούμε την facto κατάσταση και τη διχοτόμηση της Κύπρου μας. Εμείς ως ΑΚΕΛ πιστεύουμε ότι υπάρχουν περιθώρια, φτάνει να υπάρξει καλή θέληση και από τις δύο πλευρές. Πολύ χαρακτηριστικά είχαμε πει μετά την διακοπή των τελευταίων διαπραγματεύσεων ότι μείναμε και η απόσταση που μας χωρίζει από τη λύση ήταν, όπως είπε χαρακτηριστικά τότε ο κύριος Μαυρογιάννης, το τελευταίο μίλι. Άρα είμαστε, πλησιάσαμε κοντά στη λύση του Κυπριακού. Δυστυχώς αυτό δεν επιτεύχθη. Η νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα θεωρώ ότι αναπτυρώνει τις ελπίδες. Τότε στην τουρκοκυπριακή πλευρά υπάρχει ένας εκπρόσωπος των Τουρκοκυπρίων, ο οποίος πιστεύει στη λύση της κοινοτικής ζωνικής ομοσπονδίας. Άρα υπάρχουν περιθώρια να ξαναξεκινήσει ένας διάλογος με ειλικρινή διαθέσεις και των δύο πλευρών, και της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής, για να φτάσουμε στη λύση. Ο Γενικός Γραμματέας δυστυχώς φεύγει τέλος του χρόνου. Είναι η περίοδος που αφιπηρετεί, θα αντικατασταθεί. Αυτό δεν είναι θετικό. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι ο νέος ή η νέα Γενική Γραμματέας, ποιος θα είναι τελικά, θα δείξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον ή θα επικεντρωθεί στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του πολιτικού μας προβλήματος.
0: Ελπίζουμε να γίνουν όλα αυτά. Ο Σεπτέμβριος είναι καθοριστικός. Έχουμε τις συναντήσεις αυτές τις μέρες. Έχουμε στη συνέχεια και τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα στην Νέα Υόρκη λόγω της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
1: Το πρώτο που πρέπει να γίνει, Ανά μου, είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να φτάσουν σε μια συμφωνία όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Όταν σε αυτό το μικρό δεν μπορούμε να τα βρούμε, φανταστείτε τι γίνεται παρακάτω. Τι θα γίνει δηλαδή στην προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Πάλι χάσαμε τον κύριο Φακοντή.

0: Απολογούμαστε για τις συνεχείς διακοπές. Ναι, κύριε Φακοντή, είχαμε μείνει στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
1: Λέω ότι τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο οι δύο ηγέτες πρέπει να τα βρουν. Δηλαδή να υπάρξουν κάποιες συμφωνίες όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ώστε να είναι ο προπομπός και για το επόμενο βήμα τη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα, οι δύο πλευρές να δείξουν ότι υπήρξε κάποια πρόοδος για να υπάρξει και το επόμενο βήμα, ώστε να υπάρξει εκείνη η αναπτέρωση της ελπίδας ότι μπορούν Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι να τα βρουν με την συμμετοχή και των υπολείπων εγκυτριών δυνάμεων και των Ηνωμένων Εθνών να φτάσουμε στην πολυπόθητη λύση και επανένωση της πατρίδας μας.
0: Θα παρακολουθούμε. Απόψε λοιπόν αυτή η ανοιχτή εκδήλωση για το Κυπριακό του Μάζος Τσελεπής, Σταύρη Καλοψηδιώτου, Παλιά Ηλεκτρική στις 7. Πάμε έτσι λίγο να ζητήσουμε και να συζητήσουμε και τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα αυτή την περίοδο, στην εσωτερική επικαιρότητα, κύριε Φακοντή. Έχουμε τις συζητήσεις για το συνταξιοδοτικό, είχαμε προχθές και τις αποφάσεις για τα νέα σχολεία στην ΠΑΦΟ και για την μονάδα αφαλάτωσης στην πόλη Χρυσοκούς. Πώς αντιμετωπίζετε όλα αυτά τα θέματα, σαν ΑΚΕΛ?
1: Καταρχήν, να ξεκινήσω από τα τελευταία σας ερωτήματα. Είναι θετικό το ότι επιτέλους έχει αποφασιστεί για δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή της πόλης Χρυσοκούς. Είναι κάτι σημαντικό, διότι η περιοχή ουσιαστικά υδρεύεται μόνο από γεωτρήσεις. Και φαίνεται ότι κάποιες γεωτρήσεις έχουν στερέψει με τις τελευταίες ανοβρίες. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη η κατασκευή μονάδα αφαλάτωσης για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής της πόλης Χρυσοκούς. Εμείς ως ΑΚΕΛ έχουμε προτείνει και άλλα μέτρα, όπως είναι η ανύψωση των μικρόφραγμάτων της περιοχής, ώστε να μπορέσουν να αποθηκεύουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού όταν και εφόσον έχουμε επαρκή βροχόπτωση. Η δημιουργία ταχυδηλιστηρίων, μικρών ταχυδηλιστηρίων έξω από τα μικρά φράγματα για να μετατρέπεται το νερό σε πόσιμο για να καλυφθούν οι ανάγκες. Όπως επίσης και την κατασκευή τριών νέων φραγμάτων στην επαρχία μας, που έχουν τα δύο τουλάχιστον είναι σχεδιασμένα. Το φράγμα στην Αγία Βαρβάρα Επισκοπή, το φράγμα στην Σουσκιού και φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα για ακόμα ένα νέο φράγμα στην Ιωνα Γιαγιά στην περιοχή πόλης Χρυσοκούς. Αν όλα αυτά γίνουν και παράλληλα βελτιωθεί και το δίκτυο αγωγών, στο οποίο χάνονται μεγάλες ποσότητες νερού, ναι, μπορεί να πούμε ότι ΠΑΦΟΣ από πλευράς...
0: Πάλι χάσαμε τον κύριο Φακοντή.

0: Με τεμποδίων η σημερινή συνομιλία. Ναι, κύριε Φακοντή, απολογούμε.
1: Ναι, λέμε ότι αν υλοποιηθούν όλα αυτά με ταυτόχρονη βελτίωση και αντικατάσταση και του φθαρμένου δικτύου αγωγών όπου μεγάλες ποσότητες νερού χάνονται κάτω από τη γη, τότε η πάφος μπορεί να απεξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες με ταυτόχρονη αύξηση και της απόδοσης της μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή Κουκλιών, που μπορεί να φτάσει μέχρι και 30.000 κυβικά μέτρα παραγωγής. Όσον αφορά τα σχολεία είναι μια προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια για τη δημιουργία των νέων σχολείων, τα οποία θα δώσουν ανάσα στην εκπαίδευσή μας και θα δώσουν καλύτερες συνθήκες στους μαθητές της επαρχίας μας. Χαιρετίζουμε αυτή την απόφαση και αναμένουμε την υλοποίησή της. Ανάγκες ακόμη υπάρχουν μεγαλύτερες και στην περιοχή και στο διαμέρισμα στον Δήμο Ακάμαβου, και εκεί χρειάζονται ακόμα ένα δημοτικό και νηπιαγωγείο για να καλυφθούν οι ανάγκες, όπως επίσης χρειάζεται και αναβάθμιση των πλήστων σχολείων της επαρχίας μας, που κάποια είναι σε μια άθλια κατάσταση, αντί κάποιος, παραδείγματος χάρη, το δεύτερο λύκειο, το λύκειο Κύκου, σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Όσον αφορά το συνταξιοδοτικό, να πούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη. Η ισχύουσα νομοθεσία και ο τρόπος παραχώρησης των συντάξεων δημιουργεί συνταξιούχους φτωχούς. Οι συντάξεις που λαμβάνουν πάρα πολύ είναι συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας. Γι' αυτό και είναι επιβεβλημένο ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και πρέπει να αυξηθούν ιδιαίτερα οι χαμηλές συντάξεις. Την ίδια στιγμή πρέπει να αντιμετωπιστεί το πέναλτι του 12%, μια άδικη ουσιαστικά αποκοπή. Όπως επίσης να επιληθεί και το θέμα με τη σύνταξη χειρίας ανδρών, όπου χωρίσαμε ουσιαστικά τον κόσμο, όσους οι γυναίκες τους απεβίωσαν πριν την 1η-1η-18 δεν δικαιούνται, ενώ όσους απεβίωσε μετά την 1η-1η-18 δικαιούνται. Και επειδή τότε προείδραυα της Επιτροπής και ήταν με δική μου εισήγηση που είχε διαγραφεί πρόνοια της χρονικής περίοδου για να δικαιούνται όλοι, δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτό από την κυβέρνηση Αναστασιάδη, προσέφηγε και στο ανώτατο και η πρόταση κρίθηκε αντισυνταγματική, γιατί είναι γνωστό ότι αν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και η κυβέρνηση διαφωνεί, η νομοθεσία είναι άκυρη, δεν μπορεί, είναι αντισυνταγματική. Και εδώ πρέπει η κυβέρνηση να το δει και να το επιλύσει, ως επίσης οι όποιες αποφάσεις ληφθούν στο συνταξιοδοτικό δεν πρέπει να δημιουργούν πρόβλημα και στις μελλοντικές γενιές. Γι' αυτό το κράτος, το οποίο δόξασε ο Θεός, δόξασε ο λαός, τα οικονομικά του είναι πολύ καλά, θα πρέπει να έρθει να συμβάλλει οικονομικά σε αυτή την προσπάθεια. Διότι μέχρι σήμερα συζητήσεις που γίνονται, ουσιαστικά γίνεται ανακατανομή μέσα από το ίδιο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γίνονται κάποιες αλλαγές στις πρόνοιες που κάποιος λαμβάνει σύνταξη και η συμμετοχή του κράτους. Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή. Τουλάχιστον το χειρότερο σενάριο θα ήταν να έρθουν να αποδώσουν τον τόκο από τα δάνεια που έχουν κάνει, 12 δισεκατομμύρια. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις έχουν δανειστεί από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αν μόνο απαιδώ και να υπάρξει ένα πρόγραμμα επιστροφής αυτών των χρημάτων στο Ταμείο, ως επίσης και μια απονομή ενός του επιτοκίου, 1,5-1-2%, σήμερα είναι 0. Αν αυτό, έστω το ποσοστό επιτοκίου, επιστρέφεται πίσω στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τότε θα είναι σε κατάσταση τέτοια που να μπορεί να βελτιώσει τις συντάξεις και να μην έχουμε συνταξιούχους στον 21ο αιώνα και να χρειάζεται να στηριχθούν από τις οικογένειες τους για να μπορούν να ζήσουν.
0: Είστε αισιόδοξος ότι θα φτάσουμε στην κατάληξη και ότι θα έχουμε...
1: Κοιτάξτε, για να είμαι αισιόδοξος, θα πρέπει η ίδια κυβέρνηση να έρθει να πει ότι θα βοηθήσει και θα ενισχύσει οικονομικά το Ταμείο. Σε διαφορετική περίπτωση, όποιες προτάσεις που θα γίνουν και το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί, δεν θα είναι ικανοποιητικό, δεν θα είναι τέτοιο που να δίνει ανάσα στους χαμηλοσυντάξιους μας, ιδιαίτερα αυτούς με χαμηλά εισοδήματα. Πρέπει να φτάσουν οι συντάξεις τουλάχιστον στα 1.000 ευρώ. Δεν μπορεί να είναι τις τάξεις των 400, των 500, των 600 ευρώ, γιατί κανείς δεν μπορεί να ζήσει τέτοια χρήματα.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό και είναι δεδομένο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φακοντινά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
2: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Κιάμπι δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στήλπουντε κάζε στον μπάτζετ κάθε οικογένεια. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Κιάμπι. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
0: Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο συνέχεια, κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε στον ακριτικό πύργο της Λυρίας. Ο κοινοτάρχης κάτω πύργου και πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων της περιοχής, ο κύριος Νίκος Κλεάνθους, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα συζητήσουμε και για την χθεσινή συνάντηση με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, θα δούμε έτσι γενικότερα και τα θέματα που αφορούν την περιοχή. Καλό μεσημέρι, κύριε Κλεάνθους.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από της επικαιρότητας, έναρξη νέας σχολικής χρονιάς. Κανονικά επέστρεψαν εκπαιδευτικοί στα εκπαιδευτήρια του κάτω πύργου.
3: Έχουν επιστρέψει, ναι, στο Γυμνάσιο Λύκειων από την περασμένη εβδομάδα. Είναι δασκάλοι στο Δημοτικό και στο Υπουργείο από σήμερα. Mm-hmm. Τα παιδιά επέστρεψαν χθες στο Γυμνάσιο. Τα δημοτικά την ερχόμενη Δευτέρα.
0: Έχετε προβλήματα, υπάρχουν ελλείψεις ό,τι αφορά τη στελέχωση στο Γυμνάσιο Λύκειων.
3: Προς το παρόν δεν έχουμε διαπιστώσει ιδιαίτερες ελλείψεις. Γίνονται ακόμα τοποθετήσεις, διορισμοί. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και για την περιοχή μας.
0: Και πώς υπολογίζετε ότι είναι οι μαθητές του σχολείου, του γυμνασίου και του λυκείου?
3: Δυστυχώς οι μαθητές είναι μειωμένοι και φέτος, μειώνονται χρόνο το χρόνο. Mm-hmm. Είναι το μεγάλο πρόβλημα της περιοχής. Είναι περίπου 26 παιδιά στο γυμνάσιο Λύκειο, 25 στο δημοτικό και άλλα τόσα στο νηπιαγωγείο.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς λοιπόν... Οι νέοι δεν επιστρέφουν για να εγκατασταθούν στην περιοχή, κύριε...
3: Ναι, το πρόβλημα είναι η εγκατάσταση νέων οικογενειών, νέων ζευγαριών στην περιοχή, οι οποίοι θα δώσουν ζωή και θα διατηρήσουν την περιοχή. Δυστυχώς, με τα σημερινά δεδομένα και την έλλειψη κινήτρων, η κατάσταση θα συνεχίσει να είναι ευθύνουσα. Όσο και να το παλεύουμε και όσο και να θέλουμε να μείνουμε εδώ, δυστυχώς οι πραγματικότητες είναι σκληρές και είναι συνεχώς φθήνουσα η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Αυτή την καλοκαιρινή σεζόν πώς πήγατε, τουριστικά και από ντόπιους αλλά και ξένους επισκέπτες? Χάσαμε και τον κύριο Κλεάνθους.

0: Επιστρέφουμε στη συνομιλία μας με τον Νίκο Κλεάνθους. Ναι, κύριε Κλεάνθους, πώς πήγατε τουριστικά τουλάχιστον φέτος, πήγατε καλά στην περιοχή?
1: Σχετικά καλά, ναι, είναι το πρόβλημα της περιοχής μας, είναι σχετικά μικρή τουριστική περίοδος, στην οποία πρέπει να βρούμε τρόπους και σε συνεργασία με το Υπουργείο να αυξήσουμε τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Η περιοχή δουλεύει μόνο με εσωτερικό τουρισμό μέχρι στιγμής. Πιστεύω ότι κινηθήκαμε στα περσινά επίπεδα, ίσως λίγο πιο χαμηλά από τα περσινά επίπεδα.
0: Μάλιστα. Κυρίως με εσωτερικό λοιπόν τουρισμό. Πάμε έτσι και στα τη συνάντηση σας χθες με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον κύριο Μυριάνθους. Γνώστης της περιοχής και των προβλημάτων ο Επίτροπος.
1: Γνώστης της περιοχής και των ανθρώπων, ο κύριος Ηλίας, πάντα συμπαραστάτης και δίπλα στην περιοχή. Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση. Συζητήσαμε τα θέματα της ΟΑΠΤΟΝ, της αρμόδιας του, τα οποία ανέλαβε να μεταφέρει προς την κυβέρνηση, προς την εξουσία, για να βρούμε λύσεις στα διάφορα προβλήματα που άπτουν τις αρμοδιότητες του κύριου Μυριάνθους.
0: Και αφορούν κυρίως τι, κύριε Κλεάνθους?
1: Είναι το θέμα της δημιουργίας πράσινης κοινότητας. Έχει δημιουργηθεί τώρα η εταιρεία ενεργειακή κοινότητα της Λυρίας, η οποία περιμένουμε ότι εντός του μήνα θα αρχίσει επίσημα, τι έχει οριστεί Γενική Συνέλευση στις 19 του μήνα των μελών εδώ στην περιοχή. Θα γίνει ενημέρωση από το Ενεργειακό Γραφείο και ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει το έργο για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, η οποία θα δώσει αυτονομία στην περιοχή σε θέματα ενέργειας και θα μειώσει το κόστος ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα βήμα το οποίο αναμένουμε εδώ και καιρό και ελπίζω ότι θα ξεκινήσει σύντομα για να μπορέσουμε να φύγει αυτό το βάρος της ενέργειας από τους κατοίκους της περιοχής. Επίσης θέσαμε το θέμα του δημιουργίας πράσινου σημείου, την αναγκαιότητα της δημιουργίας πράσινου σημείου στην περιοχή, γιατί βρισκόμαστε σε μια απομακρυσμένη περιοχή στην οποία δεν είναι δύσκολο να μεταφέρει ο κόσμος τα άχρηστα, τα υλικά, τα οποία αυτά συγκεντρώνονται στα πράσινα σημεία για να τα μεταφέρει στην Πάφο. Άρα πρέπει να είναι με πρώτη προτεραιότητα να δημιουργηθεί το πράσινο σημείο εδώ, ώστε να συγκεντρώνονται εδώ και να αποστέλλονται όλα μαζί προς τα κάτω.
0: Υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για να δημιουργηθεί αυτό το πράσινο σημείο, κύριε Κλεάνθους?
1: Βεβαίως, όταν ληφθεί η απόφαση από τα αρμοδίους και βρεθούν και τα ανάλογα κονδύλια, εμείς είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε σημείο το οποίο έχουν υποδείξει κάποια σημεία. Και αναμένουμε ότι πρέπει αυτό το θέμα να λυθεί το συντομότερο δυνατό.
0: Μάλιστα. Είναι ένα σημαντικό, έτσι, ένας σημαντικός χώρος για τη λειτουργία του συμπλέγματος ολόκληρου των κοινοτήτων.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει στην περιοχή κάτι, ένας χώρος σε οποίο να μαζεύονται αυτά τα υλικά. Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής.
0: Μάλιστα. Δημιουργία λοιπόν πράσινου σημείου στην περιοχή της Λυρίας. Είναι ένα αίτημα αυτό των πράσινων σημείων πολλών συμπλεγμάτων κοινοτήτων, κύριε Κλεάνθους.
1: Είναι σίγουρα, αλλά πρέπει να γίνονται κάποιες προτεραιότητες σε περιοχές όπως τη δική μας, η οποία είναι απομακρυσμένες και ιδιαίτερα ευαίσθητες σε τέτοια θέματα.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ευημερία των ζώων, λειτουργίας καταφυγίου.
1: Ζητήσαμε το θέμα της δημιουργίας καταφυγίου ζώων, ένα μικρό γραφείο ζώνη εδώ για τα δέσποτα, που συνήθως μας αφήνουν κάποια συνείδηση στην περιοχή. Το είδε πολύ θετικά ο κ. Μιλιάκτος και καταλήξαμε σε κάποιες λύσεις, οι οποίες θα επεξεργαστούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Επίσης, στη δημιουργία ένα χρόνιο αίτημα της περιοχής είναι η δημιουργία κτηνοτροφικής περιοχής, ώστε κάποιοι επαγγελματίες ή κάποιοι που θέλουν να ασχοληθούν με τη κτηνοτροφία επαγγελματικά να έχουν ένα χώρο να προσφέρεται προς το σκοπό αυτό. Ιδιαίτερο βάρος δώσαμε στη συζήτηση μας και για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του αρδευτικού της περιοχής, ο οποίος είναι να λειτουργεί εδώ στην περιοχή μας ένα αρδευτικό σύστημα απαρχαιωμένο από την εποχή του 60. Δυστυχώς το τμήμα αναπτύξεως υδάτων δεν λαμβάνει την ευθύνη και την λειτουργία των αρδευτικών, λειτουργεί σαν ιδιωτικών αρδευτικών, οπότε είναι τεράστια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί της περιοχής. Δώσαμε, όπως είπα, ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το θέμα και στη διευθέτηση των προβλημάτων. Ζήσαμε κάποιους τρόπους επίλυσης του και ο κ. Μιλιάκτος υποσχέθηκε ότι θα είναι στις προτεραιότητες του για να μεταφερθεί προς την κυβέρνηση και να επιληθεί επιτέλους το θέμα αυτό.
0: Μάλιστα. Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν στο λιμανάκι εκεί στον πύργο έχουν γίνει, κύριε Κλιάνθος?
1: Όχι, το λιμανάκι δεν έχει λήξει η περίοδος των προσφορών την περασμένη εβδομάδα. Αναμένουμε ότι τώρα θα γίνει η αξιολόγηση και όπως αν τεθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, το ερχόμενο Νοέμβριο θα αρχίσουν οι εργασίες ανάπλασης του αλευτικού καταφυγίου του κάτω πύργου.
0: Του κάτω πύργου, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Ήταν ο κοινοτάρχης Κατοπύργου, πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων της περιοχής, ο κύριος Νίκος Κλεάνθους. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο με τον επόμενο φιλοξενούμενό μας.

0: συγκρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο, συνέχεια κυρίες και κύριοι, εμείς αλλάζουμε θέμα. Πάμε στα κουνούπια, πάμε στον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε δυστυχώς και τον θάνατο την περασμένη εβδομάδα ενός ηλικιωμένου από τον συγκεκριμένο ιό. Μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Χρήστου, είναι ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών στον Δήμο της Πάφου. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρήστου.
2: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας.
1: Ο κόσμος ανησυχεί για αυτό τον ιό, για τον ιό του Δυτικού Νείλου, για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κουνούπια. Είναι δικαιολογημένες όλες αυτές οι ανησυχίες ή όχι, κύριε Χρήστου?
2: Τώρα, κανονικά, επειδή έχει χρόνια που τα λέμε και στο δικό σας στο κανάλι επικοινωνίας για τα κουνούπια, και μάλιστα είχαμε την ευκαιρία να πούμε ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε με όλα τα μέσα την όχληση από κουνούπια, γιατί και παλαιότερα μιλούσαμε για ασθένειες, είπαμε ναι μεν ότι δεν έχουμε αυτή την χρονική περίοδο, αλλά στο μέλλον δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξουν κρούσματα όχι μόνο του ιού του Δυτικού Νείλου, αλλά και όλες οι άλλες ασθένειες που εν δυνάμει μεταδίδονται από του κουνούπια σε άλλες γειτονικές μας χώρες. Mm-hmm. Άρα γι' αυτό το λόγο η προσπάθεια όλων μας πρέπει να είναι η μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών και η λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, έτσι ώστε να μην επηρεαζόμαστε από τα θηλυκά κουνούπια, τα οποία είναι εκείνα που χρειάζονται αίμα για να μπορέσουν να γίνει αναπαραγωγή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ανησυχία για να είναι αποτελεσματική στα εισαγωγικά τη δικαιολογώ μόνο στο να είμαστε σε εγρήγορση. Τίποτε άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Ο πανικός δημιουργεί άλλου είδους θέματα. Άρα είτε είμαστε στην Κύπρο, είτε επισκεφτούμαστε διάφορες χώρες του εξωτερικού, αυτή θα είναι η προσπάθεια. Τώρα, αν πάμε στα δικά μας δεδομένα στην Πάφο, εκείνο που είχαμε πει και παλαιότερα που εντοπίστηκαν τα δύο είδη κουνουπιού στη Λάρνακα, και είχαμε πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και στην Πάφο, ή αν δεν υπάρχουν είναι θέμα χρόνου να έρθουν. Τώρα, άρα, αποδεδειγμένα πλέον με τις παγίδες τις οποίες έχουμε βάλει, εντοπίσαμε ότι αυτά τα κουνούπια πλέον εντιμούν σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην Πάφο.
1: Μιλάμε για τα κουνούπια τίγρης που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι.
2: Και το Aedes aegypti και το κοινόν και όλα τα άλλα. Και ακόμα και κάποια κουνούπια τα οποία κάποια είδη κουνουπιού δεν τα έχουμε, είναι θέμα χρόνου με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Ένα αεροπλάνο ξεκινά από μια χώρα, έρχεται στην άλλη. Είναι πολύ εύκολο το κουνούπι να μπει μέσα στο αεροπλάνο ή με το πλοίο να έρθει από μια χώρα στην άλλη. Mm-hmm. Αυτά δεν πρέπει να μας πιάνει ο πανικός, αλλά από την άλλη θα πρέπει ο στόχος μας, γι' αυτό και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από σπίτι σε σπίτι, είναι ο τρίτος χρόνος, να δώσουμε έντυπον υλικό, να επιμορφώσουμε τον κόσμο και να ξέρει ακριβώς πού εκολάπτεται το κουνούπι, που υπάρχει, και το θετικό ότι αυτά τα κουνούπια τα οποία μεταδίνουν αυτού του είδους τις ασθένειες, λόγω του ότι δεν έχουν καλά πτυτικά χαρακτηριστικά, προτιμούν να γεννούν μέσα στις κατοικημένες περιοχές, να μην ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις, όπως παλαιότερα επικεντρωνόμαστε στα αργάκια, στους ποταμούς. Θυμάστε τα παλαιότερα χρόνια.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Άρα λοιπόν θεωρώ ότι με το να γνωρίζει ο κόσμος τις βασικές αρχές και να έχει βασικές γνώσεις το πώς πολλαπλασιάζεται το κουνούπι, θα μπορεί και πιο εύκολα να αναγνωρίζει τις αιστείες που έχει στο σπίτι του ή στην γειτονιά του, έτσι ώστε απλούστατα να απαλλαγεί από το στάσιμο νερό και ταυτόχρονα απαλλάσσεται από την ύπαρξη των κουνουπιών.
1: Μάλιστα.
2: Άρα Είναι δύο πυλώνες που επεξεργαζόμαστε. Είναι η αντιμετώπιση του πολλαπλασιασμού και η μείωση του πληθυσμού, γι' αυτόν και κάνουμε αυτούς τους ψεκασμούς καθημερινά, και αντιμετώπιση των εστιών. Και ο δεύτερος πυλώνας είναι τα προσωπικά μέτρα, τα οποία ο καθένας από εμάς θα πρέπει να λαμβάνει, όπως είναι εγκεκριμένα εντομοποθητικά, σίδες στα παράθυρα, αποφυγή να φοράμε μακριά ρούχα συγκεκριμένες περιόδους. Δηλαδή έχουμε εντοπίσει ότι από τις 6 μέχρι τις 8 και τα χαράματα, αυτές είναι οι δύο περιόδοι που κυκλοφορούν πολύ πιο, σε πολύ πιο μεγάλους αριθμούς αυτά τα κουνούπια. Μετά για κάποιους λόγους εξαφανίζονται, γιατί αν μείνεις στις 10, στις 11 έξω στη βεράντα σου, θα δεις ότι δεν είναι η ίδια όχληση από την ώρα που είναι 6 ή ώρα 7. Άρα λοιπόν, οι δύο πυλώνες είναι αυτοί που λέω. Προστασία από το δάγκωμα των κουνουπιών και εξάλληψη των εστιών πολλαπλασιασμού. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα...
1: Ναι. Λέω, θα συστήνατε, για παράδειγμα, σε όσους έχουν ιδιαίτερη ενόχληση από τα κουνούπια να προχωρούν σε ιδιωτικούς ψεκασμούς στους χώρους τους? Υπάρχουν στην αγορά τέτοια φάρμακα?
2: Ναι, με ρωτούν συνεχώς. Δεν χρειάζεται ο ψεκασμός. Ψεκάζουμε εμείς σαν υπηρεσία με βιολογικά εντομοκτώνα εκεί που υπάρχει στάσιμο νερό που βρίσκεται σε περιοχή που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη στασιμότητα του νερού. Mm-hmm. Σε απόκρημνα βράχια, κάπου που δεν είναι εύκολο. Αλλά ο Δημότης δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Όταν δει τον τόπο πολλαπλασιασμού, εύκολα μπορεί. Είτε αυτή είναι μια γλάστρα να την αδειάσει, είτε είναι ένα αντικείμενο το οποίο βρίσκεται πεντάμενο μέσα στην αυλή και βλέπει ότι υπάρχουν
1: έχει
2: αυτά τα σκουλικάκια μέσα, είτε είναι τεπόζιτο πάνω στην οροφή. Και μας έτυχε έναν τεπόζιτο μεταλλικών, ευτυχώς τώρα έχουν μειωθεί και είναι πλαστικά τα οποία δεν διαβρώνονται. Mm-hmm. Υπήρχε διάβρωση τεποζίτου φύλαξης πόσιμου νερού με εκατομμύρια σκουλικάκια που είναι η νύφη και η προνύφη του τέλειου εντόμου. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν είναι μια εγκαταλελειμμένη κολυμπητική δεξαμενή. Δυστυχώς έχουμε και αυτά τα φαινόμενα που μέχρι να εντοπίσουμε αυτή την εγκατελειμμένη κολυμπητική δεξαμενή, που σίγουρα είναι μετά από παράπονον ενός δημότη μας σε μια συγκεκριμένη γειτονιά, ήδη γίνεται η εκκόλαψη σε τέλειον έντομο και αντιλαμβάνεστε όταν κυκλοφορούν χιλιάδες τέλεια έντομα, δεν μπορεί πλέον να τα σκοτώσουμε. Δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική η αντιμετώπιση του τέλειου έντομου, όσον είναι η αντιμετώπιση που είναι πολύ αποτελεσματική στο στάδιο που είναι το υδάτινο στάδιο του εντόμου. Άρα ο Δημότης θα πρέπει να εξαλείψει οποιαδήποτε ποσότητα στάσιμου νερού που υπάρχει στην περιοχή του, να μαζέψουμε οποιαδήποτε ξένα αντικείμενα βρίσκονται πετάμενα γύρω μας, έτσι ώστε αυτή είναι η κατάλληλη πρόληψη που μπορούμε να κάνουμε, σύν τα εντομοποθητικά τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στο εμπόριο.
1: Είχε γίνει λόγος πριν από λίγο καιρό για μια προσπάθεια των υγειονομικών υπηρεσιών ανά το Παγκύπριο, μια προσπάθεια κυρίως στη Λάρνακα, για τα κουνούπια και την δημιουργία αρσενικών κουνουπιών. Έχετε κάποια πληροφορήση, κύριε Χρήστο?
2: Βεβαίως έχουμε την πληροφόρηση, είναι σε πειραματικό στάδιο. Η μέθοδος αυτή που στηρίζεται στο ότι αυτά τα αρσενικά κουνούπια ουσιαστικά γίνονται μη αναπαραγωγικά. Mm-hmm. Οπότε όταν συναντιόνται το θηλυκό με το αρσενικό, δεν οδηγεί το θηλυκό στο να γεννήσει αυγά, ή και αν γεννήσει τα αυγά δεν εκολάπτονται. Οπότε είναι μια μέθοδος η οποία δοκιμάζεται πειραματικά στην επαρχία Λάρνακας, και ανάλογα με τα αποτελέσματα γίνονται καταμετρήσεις. ανάλογα με την αποτελεσματικότητα, τότε θα επεκταθεί και στις άλλες επαρχίες. Προσπάθειες γίνονται σε πανευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, γιατί δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκή χώρα που δεν θα έχει αυτά τα κουνούπια. Ήδη και στις πιο βόρειες ευρωπαϊκές χώρες που οι θερμοκρασίες ήταν άλλοτε πολύ απαγορευτικές για την κόλαψη των κουνουπιών, συνεχώς εντοπίζονται νέα είδη κουνουπιού. Τώρα, όσον αφορά το καθαρό ιατρικό μέρος, να πούμε ότι όλοι μας κατά καιρούς είχαμε ασθενήσει με μία ίωση, η οποία τις πιο πολλές περιπτώσεις δεν εντοπίζαμε καθαρά το αίτιο αυτής της λίμωξης. Να πούμε ότι ειδικά σε νέους που και η ιόν του δυτικού νύλου και το συγκεκριμένο ιόν να πάρεις είναι ένα νόσημα το οποίο αυτοϊάται, δηλαδή θα έχεις μια-δυο μέρες συμπτώματα όπως μια απλή γρήπη. Άρα και να μην πας στο γιατρό, σίγουρα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα νιώσεις καλύτερα. Τώρα, όσον μεγαλώνουμε, το αμυντικό μας σύστημα δεν είναι εξασθενή, και το κατάλληλο. Βεβαίως, ναι. Όταν υπάρχουν άλλα υποκειμένα νοσήματα, τότε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πιο σοβαρή η κατάσταση, όπως δεν είναι ανάγκη να έχεις τον ιόν του δυτικού νύλου για να οδηγηθεί είτε σε θάνατο ή σε πιο δύσκολες καταστάσεις, αλλά οποιοδήποτε ιός, οποιοδήποτε μικρόβιο, όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο του ασθενούς, οδηγείται πάντοτε σε πολύ άσχημες καταστάσεις.
1: Το γεγονός ότι είχαμε κυρίως στην επαρχία Λευκωσίας τέτοια κρούσματα του ιού, σας ανησυχεί? Υπάρχει το ενδεχόμενο το αμέσως επόμενο διάστημα να δούμε παρόμοιες καταστάσεις και σε άλλες επαρχίες, κύριε Χριστού?
2: Ναι, το γεγονός ότι εντοπιστήκαν κάποια κρούσματα στην Λευκωσία.
1: Και
2: στη Λάρνακα, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και στην Πάφο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει στη Λεμεσό. Απλούστατα δεν έτυχε να ασθενήσει
1: κάποιος
2: σοβαρά για να χρειαστεί να χρειαστεί ιατρική βοήθεια, για να γίνουν οι καλλιέργειες που θα είναι αποδεικτικό στοιχείο ότι εντοπίσαν αυτόν τον ιό. Και δεν σημαίνει ακόμα και αν εντοπίσεις αυτόν τον ιό να κυκλοφορά στον ανθρώπινο οργανισμό, δεν σημαίνει ότι οφείλονται αυτά τα συμπτώματα σε αυτόν τον ιό, αλλά μπορεί να είναι μια σειρά άλλων παραγόντων και άλλων ιών και άλλων μικροβίων που συμπτωματικά εντοπίζεται και αυτός ο ιός. Θεωρώ ότι το θέμα του ιού του δυτικού νύλου θα ζήσουμε με αυτόν τον ιό, θα τον έχουμε

0: ότι ειδικά η φετινή χρονιά είναι από τις χρονιές που δεν θυμάμαι να είχαμε τόσο καλές καιρικές συνθήκες όσον αφορά την εκκόλαψη των κουνουπιών. Ακόμα και τώρα, τις προηγούμενες μέρες, σας υπενθυμίζω τι έγινε στη Λευκωσία. Πλημμύρες.
1: Αντιλαμβάνεστε.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αδύνατον να ελεγχθούν τα στάσιμα νερά σε αυτές τις περιοχές που έβρεξαν τόσο πολύ. Με αυτές τις θερμοκρασίες τις οποίες έχουμε, οι συνθήκες είναι ιδανικότερες για να εξαπλωθεί το κουνούπι και να γεννήσει τα αυγά του οπουδήποτε. Και οι υπηρεσίες όντως με τέτοιες καιρικές συνθήκες αδυνατούν να εντοπίσουν αυτές τις αιστείες. Άρα ο πληθυσμός των ενήλικων κουνουπιών έχει πολλαπλασιαστεί πάρα πολύ σε σχέση με άλλες χρονιές. Και ακόμα βρέχει. Μέχρι και χτες έβρεχε στην περιοχή Τροόδος.
1: Ναι.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάνει πλημμύρες στη Λεμεσό.
1: Mm-hmm.
0: Άρα και αν και στην Πάφο θα έχουμε την ατυχία αυτή την περίοδο πριν να χαμηλώσουν οι θερμοκρασίες να έχουμε βροχόπτωση, θα έχουμε ως αποτέλεσμα τεράστια εκκόλαψη κουνουπιών και θα υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε βροχόπτωση όταν οι καιρικές συνθήκες, οι θερμοκρασίες δεν είναι χαμηλές, που δεν θα μπορεί να εκκολαφθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα το κουνούπι.
1: Θα αναμένουμε, να δούμε την εξέλιξη και το ελπίζουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε
0: Χρήστο. Εγώ σας ευχαριστώ για την
1: ευκαιρία που μου δώσετε. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Μεσημβρινές διαδρομές στο

0: Μέσα βρυνές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια, εμείς πάμε να χαιρετήσουμε τον Αντιδήμαρχο Αχέλιας στον Δήμο Ιεροκηπίας, τον κύριο Νεόφυτο Στυλιανού. Χθες είχαμε την πρώτη πανδημοτική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Τίμη για την αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου και αφορούσε τα δύο δημοτικά διαμερίσματα, της Τίμης και της Αχέλιας. Καλό μεσημέρι, κύριε Στυλιανού.
1: Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ανταποκρίθηκαν οι δημότες, παρακολούθησαν αυτή την δημόσια έτσι συγκέντρωση για το τοπικό σχέδιο? Ποια είναι η δικιά σας έτσι εκτίμηση?
1: Πάντως, σε σύγκριση με τον πληθυσμό των δύο κοινοτήτων, ήταν ελάχιστη προσέλευση των δημοτών, που υποτίθεται, όπως γνωρίζετε, ήταν για το τοπικό σχέδιο.
0: Για το τοπικό σχέδιο, ναι.
1: Αλλαγές των ζωνών ήταν για το καλό τους, για το συμφέρον τους. Δυστυχώς δεν είχαμε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, από τους δημότες μας.
0: Γιατί πιστεύετε?
1: Τι να σας πω, δεν ξέρω τη γνώμη του κάθε
0: εμείς. Αδιαφόρησαν, έτσι.
1: Αδιαφόρησαν, πιστεύω, που υποτίθεται ότι όλος ο κόσμος έπρεπε να περιμένει αυτές τις αλλαγές 20 χρόνια τώρα να γίνουν. Και είναι προς το καλό, προς το συμφέρον. Υποτίθεται ότι οι αλλαγές είναι που η γεωργική γη να γίνει τουριστική, οικιστική. Είναι περίεργο και δεν έπρεπε όλο η κοινότητα, ο κόσμος των δύο κοινοτήτων να

0: Εσείς όμως, η ανάπτυξη αυτή είναι για το συμφέρον όλων.
1: Μάλιστα.
0: Από οικιστική θα είναι και εμπορική, ειδικά μέσα στον κύριο Δημοπόση τόσα καταστήματα, τα οποία είναι όλα παράνομα, που δεν είναι εμπορική ως ο δρόμος. Εντάξει, εμείς θα προσπαθήσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Έχει και φυσικά και ορισμένα όρια το κράτος, το Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι το αρμόδιο Υπουργείο για τις αλλαγές.
1: Για την κοινότητά σας, για την Αχέλεια, τι αναμένετε, με δεδομένο ότι ένα μεγάλο μέρος είναι και κρατική γη στην Αχέλεια,
0: ναι, σίγουρα το 80% περίπου είναι κρατική γη. Μία μεγάλη έφκαση είναι η πάγεται στο μοναστήρι του Αγίου Νοσίτου. Η ιδιωτική γη είναι ελάχιστη. Θα απαιτήσουμε ίσως μας γίνουν οι αλλαγές εκεί σε ένα μέρος το οποίο έχουν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι απέναντι από το σχολείο, αγνωρίζεται στον κύριο δρόμο. Υπάρχει εκεί μια καλή περιοχή, την έδωσε τότε το μοναστήρι σε όλους τους κατοίκους όσοι ήθελαν μακροχρόνια εξόφληση. Είναι η μόνη ευκαιρία για να χτίσουν τα σπίτια των παιδιών τους οι κάτοικοι και να μείνουν και στην κοινότητα, διότι άλλη λίγη δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Είναι η μόνη περιοχή που μπορεί να,
0: να αναπτυχθεί,
1: να αναπτυχθεί ως οικιστική, λοιπόν.
0: Είναι γεωργική γη. Να τα καταφέρουμε να είναι να μπει η εμπορική, η οικιστική και τα δύο. Διότι γίνεται να μπει και η οικιστική και η εμπορική, για να μπορούν οι κάτοικοι να,
1: να δραστηριοποιηθούν.
0: Να δραστηριοποιηθούν, ναι.
1: Και, να...
0: και, να, και να γίνουν και λίγα καταστήματα στην κοινότητα. Διότι δεν έχουμε ολάκερη περιοχή και δεν έχει ένα κατάστημα. Ούτε έναν περίπτωρο, ούτε ένα κατάστημα να εξυπηρετείται ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Στην περιοχή που είναι η κρατική γη και αυτή που είναι η ιδιοκτησία του μοναστηριού Αγίου Νεοφύτου, δεν μπορούν να αλλάξουν κάπως οι ζώνες, δεν μπορεί να ζητηθεί.
0: Εντάξει, η κρατική γη, η κυβέρνηση όποτε θέλει την αλλάξει. Η κρατική γη θα ζητήσουμε για την γη η οποία ανήκει στο ο μοναστήρι, διότι υπάρχει πολλή έκταση που φάπτει πάνω στον κύριο δρόμο,
1: ναι.
0: Και αυτή μπορεί να γίνει και η οικιστική και η εμπορική. Και μάλιστα χρειαζόμαστε τέτοιες αλλαγές.
1: Υπήρχαν χθες εκπροσώποι από το μοναστήρι για να παρακολουθήσουν αυτή την...
0: Όχι, δεν υπήρχαν. Εντάξει, μπορεί όποιος θέλει δικαιούται να κάνει επιστολή στο Δήμο. Ενημέρωσα και το γέροντα του Αγίου Νεοφύτου ότι να το ζητήσω εγώ ίδιος, γιατί και σαν πρόεδρο αντιδήμαρχος, αλλά και για την κοινότητα προς το Δήμο, και ο Δήμος με τη συνέχεια θα πάει στο Συμβούλιο του Δήμου, να αποφασίσουμε και μετά να σταλούν όλα στο Υπουργείο Εσωτερικό.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί θα γίνουν οι αλλαγές. Τελική απόφαση θα πάρει το Υπουργείο Εσωτερικό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει ακόμη αυτή η δυνατότητα να υποβληθούν εισηγήσεις,
0: ναι, υπάρχει,
1: και απόψεις.
0: Έχουμε χρόνο ακόμα, αλλά υποτίθεται ότι τώρα στο Οκτώβριο λίγουν οι... Πιστεύουμε ότι μπορεί να δούμε και παράδειση η κυβέρνηση, αλλά προς το παρόν είναι μέχρι τον Οκτώβριο. Να διασυστήλουμε το Υπουργείο Εσωτερικό.
1: Μάλιστα.
0: Και την Τετάρτη θα έχουμε μία αύριο στο Αλιάθρο για το Δήμο
1: Γεροσκήπου.
0: Και άλλα δημοτικά δικαιούται και όποιος θέλει να...
1: Α, δικαιούται και τα...
0: Οπωσδήποτε. Και μη κατοίκων, διότι έχει και κατοίκους που, μη κατοίκους που υπάρχουν, έχουν χτήματα στις περιοχές μας.
1: Άρα
0: και όποιος θέλει μπορεί να... Η συγκέντρωση είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Και θα είναι στις 6.30 αύριο.
0: Αύριο, ναι, στο ξενοδοχείο Αλιάθρο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Και είπατε ότι μπορούν πέρα από τα διαμερίσματα της Γεροσκήπου των Κονιών και της Αγίας Μαρινούδας που έχει ανακοινωθεί, μπορούν να παραστούν και της Αχέλειας αλλά και της Τίμης οι δημότες,
0: ναι,
1: να ακούσουν αλλά και να υποβάλουν και τις δικές
0: ναι,
1: τους εισηγήσεις.
0: Να μας πούν να πούν τις σκέψεις τους, τις συμβουλές τους, αν ξέρετε, τις απόψεις τους, και καταγράφονται όλα, ό,τι όποιος μιλήσει καταγράφεται κάτω, Έχουμε έναν άνθρωπο σύμβουλο ο οποίος θα μας συμβουλεύει. Και θα έρθει και στο εβδομάδα στο συμβούλιο μας να μας ενημερώσει. Θα ενημερώσει η κοινότητα ξεχωριστά κάθε κοινότητα και μετά θα έρθουν οι απόψεις όλες στο συμβούλιο να αποφασίσει το συμβούλιο τι θα γίνει.
1: Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν έτσι μια διαδικασία για την αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου που πρέπει να ακολουθηθεί, γι' αυτό και καλείται τους μάλιστα, δημότες.
0: Και, ναι. Και για να ξέρουν και οι δημότες, εμείς θα προτείνουμε, δεν είναι εξολοκλήρου η απόφαση του Δήμου ποια θα μπούσουν ή δεν θα μπούσουν, ποιες αλλαγές θα γίνουν ή ποιες θα γίνουν.
1: Ναι. Εμείς θα... Εσείς υποβάλλετε προτάσεις και οι αποφάσεις προτάσεις θα ληφθούν
0: από το Υπουργείο. Και το Υπουργείο Εξωτερικό θα πάρει απόφαση το 29 ακόμα, όχι σύντομα.
1: Μάλιστα. Υποβάλλονται προτάσεις και μάλιστα. Εξετάζονται και στη συνέχεια έχουμε τις αποφάσεις.
0: Στο τέλος,
1: μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι κατανοητό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Είναι με σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε αμέσως στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με τα της ΠΑΦΟΥ και συγκεκριμένα θα ξεκινήσουμε με την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες βράδυ στη Γεροσκήπου σε διαμέρισμα. Γύρω στις 11 και 8 πρώτα λεπτά η πυροσβεστική έλαβε κλίση για πυρκαγιά στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του διαμερίσματος. Η ένικος κατάφερε να βγει έγκαιρα και δεν κινδύνευσε. Η πυρκαγιά, να πούμε ότι τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 11 και 25 και από τις εξετάσεις της πυροσβεστικής διαπιστώθηκε ότι προκλήθηκε από ανεπιτήρητο μαγειρικό σκεύος, το οποίο βρισκόταν πάνω σε αναμένη μαγειρική συσκευή. Να πούμε ότι η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές στον εξοπλισμό της κουζίνας, καθώς επίσης και στην βαφή του διαμερίσματος. Μένουμε του αστυνομικού δελτίου που αφορούν την ΠΑΦΟ και θα κάνουμε αναφορά στη σύλληψη ενός 46χρονου στην οικία του οποίου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εργαλείων. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ διενήργησαν αργά χθες το απόγευμα έρευνα στην οικία του 46χρονου δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε και παραλήφθηκε μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εργαλείων για τα οποία ο 46χρονος δεν ήταν σε θέση να δώσει επαρκείς εξηγήσεις. Συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας και τέθηκε υποκράτηση, ενώ σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου ΠΑΦΟΥ, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης 6 ημερών. Να πούμε ότι την υπόθεση διερευνά ο αστυνομικός σταθμός ΠΕΓΙΑΣ.

Και από τα αστυνομικά της Πάφου πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα θέματα που αφορούν την αστυνομία ανά το Παγκύπριο. Κάνουμε αρχή με τη Λάρνακα, όπου η αστυνομία διερευνά υπόθεση κλοπής από δύο οχήματα κατά τη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης στα Λεύκαρα. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, έγινε καταγγελία ότι άγνωστοι έσπασαν το παράθυρο συνοδηγού οχήματος που βρισκόταν σε γαμήλια δεξίωση στα Λεύκαρα και έκλεψαν 100 ευρώ και ένα πορτοφόλι. Επίσης καταγγέλθηκε ότι έσπασαν το παράθυρο και πάλι του συνοδηγού σε άλλο όχημα, από το οποίο έκλεψαν μια τσάντα η οποία περιείχε 800 ευρώ. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση και όπως έχουμε πει, όλα έγιναν στα Λεύκαρα σε γαμήλια δεξίωση.

Η αστυνομία τώρα διερευνά 11 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν τις πρωινές ώρες χθες στην επαρχία Λευκωσίας. Πρόκειται για 5 φαρμακεία, ένα περίπτερο, ένα μίνι μάρκετ, μία φρουταρία, ένα πρατήριο βενζίνης, ένα εστιατόριο και μία καφετέρια. Όλα είναι στις περιοχές πέρα χωριού Νήσου και της Αγίας Βαρβάρας. Σε όλες τις περιπτώσεις οι δράστες, αφού έσπασαν τις γυάλινες εισόδους με πέτρες, έκλεψαν από τις ταμιακές μηχανές συνολικά χρηματικό ποσόν 5.900 περίπου ευρώ. Και στο πλαίσιο των εξετάσεων εντοπίστηκαν σε σημεία του Ιδαλίου και της Αγίας Βαρβάρας 3 ταμιακές μηχανές, οι οποίες ήταν κατεστραμμένες, καθώς επίσης και διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια. Να πούμε ότι από τις σκηνές παραλήφθηκαν τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις, ενώ κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών προέκυψε μαρτυρία εναντίον ενός 17χρονου, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Σήμερα ο συλληφθής οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα 8ήμερης κράτησής του.

πάμε και στην Λεμεσό, όπου είχαμε τη σύλληψη ενός 30χρονου. Η αστυνομία λοιπόν προχώρησε στη σύλληψη άνδρα ηλικίας 30 ετών στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης τραυματισμού και απέτησης χρημάτων με απειλές με σκοπό την κλοπή, η οποία διαπράχθηκε στις 5 Αυγούστου στην επαρχία Λεμεσού με θύμα άνδρα ηλικίας 49 ετών. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 6 το απόγευμα της 5ης Αυγούστου, στην περιοχή Λεμεσού, ο 49χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άλλο πρόσωπο. Στη συνέχεια μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε θηλαστικά τραύματα στα χέρια και το κεφάλι και αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο. Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε ο παραπονούμενος, περί τα τέλη Ιουλίου, ο 30χρονος φέρεται να απέτησε από αυτόν χρηματικό ποσό 3.600 ευρώ και να τον απείλησε ότι σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού θα προκαλούσε ζημιά στην περιουσία του. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από μέλη της αστυνομίας, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 30χρονου υπόπτου. Ο ύποπτος εντοπίστηκε χθες στη Λάρνακα από μέλη της αστυνομίας και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης. Να πούμε ότι εντός ημέρας θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Είχαμε και ένα τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Ριζοελιάς. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, στον αυτοκινητόδρομο αεροδρομίου Λάρνακας προς Αγία Νάπα, κάτω από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, σημειώθηκε οδική σύγκρουση. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός ενός από τα οχήματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας. Λόγω του τροχαίου παρατηρήθηκε πυκνή τροχαία κίνηση στην περιοχή. Η οποία αποκαταστάθηκε στην συνέχεια. Στην περιοχή της Αγίας Νάπας είχαμε πυρκαγιά σε ισόγεια κατοικία, με αποτέλεσμα να καταστραφεί η λιόμενη αποθήκη, ενώ ζημιές υπέστηκε το όχημα του ιδιοκτήτη. Για την κατάσβεση ανταποκρίθηκε ο πυροσβεστικός σταθμός Αμοχώς του με 2 πυροσβεστικά οχήματα και φαίνεται ότι το περιεχόμενο της αποθήκης έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ από τη θερμότητα επηρεάστηκε και η βαφή της κατοικίας. Οι ένικοι αντελήφθηκαν έγκαιρα την πυρκαγιά και βγήκαν από την κατοικία χωρίς να κινδυνεύσουν. Πάμε τέλος και στις συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης από πλευράς αστυνομίας, που διενεργούνται κάθε βράδυ ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Αποτέλεσμα των αστυνομικών επιχειρήσεων το βράδυ που πέρασε ήταν η σύλληψη 8 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή και διάρρηξη και κλοπή. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν 545 οχήματα για έλεγχο, ελέγχθηκαν 756 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά, διενεργήθηκαν 35 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 266 καταγγελίες, αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν 15 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 82 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 19 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 147 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 5 καταγγελίες, καθώς και 3 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκο τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα.

Αυτά λοιπόν και από το αστυνομικό δελτίο. Μέχρι αυτή την ώρα πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο για να ρίξουμε μια ματιά και στα του καιρού.

0: Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, πάμε κυρίες και κύριοι και στα του καιρού. Το απόγευμα ο καιρός μας θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως νότιο-ανατολική ασθενής μέχρι μέτρη και τοπικά μέτρη 3 έως 4 μποφόρ, ενώ σε δυτικές περιοχές θα καταστούν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα ανατολικά μέχρι ταραγμένη. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως βόρειο-δυτική και τοπικά μέχρι νότιο-ανατολική ασθενής. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητή ασθενής τριών μποφόρ για να καταστούν αργότερα νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, τριών έως τεσσάρων μποφόρ, και παροδικά το απόγευμα στα νότια και τα νότιο-ανατολικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο αργότερα τοπικά στα νότια και τα δυτικά θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα νότιο-ανατολικά και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που στα ορεινά το απόγευμα θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Να πούμε ότι η θερμοκρασία την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, αλλά μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει μικρή άνοδο για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες, για το υπόλοιπο της μέρας, αύριο, μεθαύριο, αλλά μέχρι και το Σάββατο. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνονται και οι σημερινές μεσημβρινές διαδρομές. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να θυμίσουμε για όσους διακινούνται στο δρόμο Πάφου Λεμεσού ότι αύριο από τις 8:30 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι εντός της σύραγγας του αυτοκινητόδρομου με κατεύθυνση την Λεμεσό θα είναι κλειστή η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα εκτελούνται εργασίες επιδιόρθωσης σωλήνα πυρόσβεσης, γι' αυτό και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδίας κυκλοφορίας. Να έχετε το νου σας λοιπόν όσοι διακινείστε προς την Λεμεσό, υπαφύτες ότι η μία λωρίδα και συγκεκριμένα η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας δεν θα μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε αύριο το πρωί από τις 8:30 έως και τις 12 το μεσημέρι. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάνουμε στο τέλος των μεσημβρινών διαδρομών και για σήμερα. Να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
2: με την Άννα Κυριάκου.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Για στιγμές αλλιώτικες.
5: Για στιγμές αυθεντικές.
4: Συνήθεια που διαρκεί.
5: Κόσμος.
6: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Χρόνια πολλά στην Δέσποινα, στην Καλαμιώτισσα, στην Καλαμιά, στη Μαρία, στη Μαριέτα, στο Μαριανό, στη Μαριανή, στον Μάριο, στον Παναγιώτη, στην Παναγιώτα, στον Τζαμπίκο και στην Τσαμπίκα. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια μέρα της κυστικής ίνωσης και Παγκόσμια μέρα της φυσικοθεραπείας. Το 2003, σαν σήμερα, ο David Bowie γράφει ιστορίες καθότι δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία, μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν τραγούδια και αφιερώσεις. Φοβερά πράγματα. Γεννιέται ο Peter Sellers σαν σήμερα, ο Ροζ Πάνθυρας, ο γνωστός, το 1925, ενώ ο Ευγένιος Τριβιζάς, Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, γεννιέται το 1946.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος.

εδώ στα πολύ σοβαρά θέματα της ραδιοθεραπείας επιστρέψαμε. Στην Ταϊβάν έπιασε τη σύζυγό του να τον απατά μέσω της σκούπας ο ρομπότ. Παιδιά, τι γίνεται με αυτές? Γι' αυτό γίνεται σκοτωμός με αυτές τις σκούπες. Η παγίδα με τη σκούπα ρομπότ δεν βγήκε σε καλό για τον απατημένο σύζυγο στην μακρινή Ταϊβάν. Καταδικάστηκε σε 5 μήνες φυλάκιση επειδή κατέγραψε παράνομα προσωπικές στιγμές της σύζυγου του. Τι λέτε τώρα? Την οποία υποπτευόταν πως διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Πω. Αυτοί παντρεύτηκαν το 21. 2 χρόνια αργότερα ο άντρας άρχισε να παρατηρεί αλλαγές στη συμπεριφορά της. Θα σου τα φορέσει, που έλεγε και ο Ζήκος. Οι δυο τους περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στο σπίτι των γονιών του, ενώ κατά τα διαστήματα ταξίδευαν σε ένα εξοχικό τα Σαββατοκύριακα. Το Σεπτέμβριο του 23 ο άντρας άρχισε να πιστεύει ότι η ζωή της σύζυγου του υπάρχει άλλος άντρας. Ανάμεσά τους αντικείμενα στο εξοχικό που δεν άνοιγαν σε κανέναν από τους δύο, με το πιο χαρακτηριστικό μία άγνωστη οδοντόβουρτσα. Ωραία, φίλε. Εντάξει, αυτό δεν είναι ένα άγνωστο περιστατικό, αυτό σηκώνει φασαρία. Ελέγχοντας συνέχεια το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, εντόπισε έναν άγνωστο άνθρωπο να οδηγεί τη σύζυγό του στο σπίτι και να μένει εκεί όλη νύχτα. Ωχ, φτάσανε πικρά χαμπέρια. Λοιπόν, οι υποψίες εντάθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων του 23. Αποφάσισε να ενεργοποιήσει από απόσταση την ρομποτική σκούπα του σπιτιού. Έτσι έκανε. Υποστήριξε ότι ήθελε απλά να επικοινωνήσει με τη σύζυγό του μέσω της συσκευής. Όταν όμως εντόπισε την κάμερα της σκούπας σε έναν άγνωστο άντρα, έβαλε τη σκούπα τροχέ. Πού έχουμε φτάσει? Ενεργοποιούμε τη σκούπα στο εξοχικό για να δούμε τώρα αν η γυναίκα μας. Ο άντρας απέτυσε από τη σύζυγό του τον κεντοφερόμενο εραστή αποζημίωση 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Τι λέτε, ρε, χαζέψατε? Δολαρίων Ταϊβάν, βέβαια, που είναι περίπου 45.000-47.000 λίρες Αγγλίας. Αν κάθε κερατάς έπαιρνε 45.000 λίρες Αγγλίες, παιδιά, θα είχαμε γεμίσει λεφτά παντού. Όλες οι τράπεζες θα ήταν γεμάτες. Το δικαστήριο έκρινε ότι δικαιούται περίπου το 1/4 του ποσού, θεωρώντας ότι το βίντεο αποτελούσε ένδειξη πως η σχέση των δύο ανθρώπων δεν ήταν απλώς φιλική. Ναι, και αποζημίωση για τον κατασκευαστή της σκούπας, παιδιά.

Αυτά και με αυτά θάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Σκοτωμός γίνεται στα social με τον Μπάριο, ο οποίος δεν αποδίδει αυτά που περιμένουν προφανώς κάποιοι από τους θαυμαστές του ή μη θαυμαστές του που πληρώνουν το εισιτήριο για να το δουν. Και ξεφωνίζουν λίγο στα μάτια Γιάννη, φτάνει, μην τραγουδάς άλλο και τέτοια. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου τοποθετήθηκε για τον Γιάννη Πάριο και είπε: μέχρι την τελευταία στιγμή θα καθόμουν να τον ακούσω, ακόμη και όταν θα είμαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Το λατρεύω. Αρνητικά σχόλια για τη συναυλία του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο. Εντάξει, μεγάλος είναι ο άνθρωπος, δεν πας να δεις του Σουάν, ούτε τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και τους αυτούς που χοροπηδάνε γύρω-γύρω. Το Γιάννη Πάριο που θα ακούσει, ξέρεις ποια είναι η φωνή του, ξέρεις ποια είναι η ηλικία του, οπότε πας προετοιμασμένος. Επίσης, παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Γιάννης Πάριος δεν είναι σώμα, είναι τραγουδιστής. Ακόμα και ο ψήθυρος από τη φωνή του είναι

Έρχεται στο Netflix ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μάθιου Πέρι, το φιλαράκι μας από τα φιλαράκια, ο Μάθιου Πέρι. Άγνωστες ιστορίες και υλικό από το οικογενειακό του αρχείο. Η σειρά το The One About Matthew Perry θα αποτελείται από τρία μέρη και θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου στο Netflix. Για πρώτη φορά μιλάει και η αδερφή του ηθοποιού για όσα συνέβαιναν σε αυτόν και στην υγεία του.

Έγκυος το πρώτο της παιδί, η Δανάη Μπάρκα, από τα κοινωνικά μας και από τα έτσι, από τις showbiz. Καλό μήνα και από τους τρεις μας εύχονται με μια φωτογραφία που φαίνεται μάλλον ότι είναι έγκυος η Δανάη Μπάρκα. Καλή εγκυμοσύνη και όλα να πάνε καλά, όλα να πάνε καλά. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Ωραία πράγματα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

πέντε μικρά κρυμμένα. Έχω όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Ολοκληρώθηκε η τριμερή σύνοδος Κύπρου Ελλάδας-Αιγύπτου που πραγματοποιείται στο Ελ Αλαμέιν με τη συμμετοχή του Προέδρου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίση και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνόδου ήταν οι κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή και η ενίσχυση των τριμερών σχέσεων, ενώ αναμένεται να συζητηθεί και η συμφωνία της Μέκκας που υπογράφτηκε στις 7 Αυγούστου μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Αυτή την ώρα γίνονται δηλώσεις και θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο πρόεδρος της Αιγύπτου. Το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε κατηδίαν συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν ανάμεσα σε άλλα οι διμερείς σχέσεις σε τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα, οι περιφερειακές εξελίξεις καθώς και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου. Την πεποίθηση ότι μαζί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρκιουρμαν μπορούν να γράψουν ιστορία, εξέφρασε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξη στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενίν του Ζεν, την πρώτη του σε τουρκοκυπριακό μέσο. Σημείωσε πως η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει σχέδιο Β' και πως η μόνη δυνατή λύση είναι η επανένωση της Κύπρου. Πρόσθεσε δε πως το υφιστάμενο status quo δεν επιτρέπει στη χώρα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της και πως εάν η απόφαση ήταν στα χέρια των δύο ηγετών, η Κύπρος θα μπορούσε να φτάσει σε λύση μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε επίσης ότι πρότεινε στον Τουφάν Έρκιουρμαν την μέθοδο της διασταυρούμενης διαπραγμάτευσης και την εξέταση των 6 κεφαλαίων αναζεύγη που αφορούν το εδαφικό με το περιουσιακό, την διακυβέρνηση με την ασφάλεια και τις εγγυήσεις όπως έγινε στο Κραν Μοντανά. Η επόμενη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη είναι προγραμματισμένη για αύριο στις 10.30 το πρωί στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, στην νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας. Η Ουγγαρία απέλασε 10 Ρώσους διπλωμάτες, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, εμπλέκονταν σε δραστηριότητες που είναι απαράδεκτες βάσει της σύμβασης της Βιέννης. Η Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η απόφαση δεν σημαίνει την διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τη Ρωσία, αλλά έχει στόχο να προστατεύσει την ασφάλεια και την κυριαρχία της χώρας. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η απάντηση στο ρωσοφοβικό, κατά την έκφρασή της Λόμπης στη Βουδαπέστη, θα είναι σκληρή και επώδυνη. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραβτσέγκο ανακοίνωσε χθες ότι παραιτείται επικαλούμενος πολιτικούς λόγους μετά την αποκάλυψη ενός σκανδάλου διαφθοράς, στο οποίο εμπλέκεται στέλεχος του γραφείου του. Το σκάνδαλο αποκάλυψαν οι Ουκρανικές Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Διαφθοράς, οι οποίες ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επικεφαλής του οποίου ήταν ένας αξιωματούχος του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα. Ο ίδιος ο Κραβτσέγκο έχει δηλώσει ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. Η θέση μου αναφορικά με τις καταγγελίες, ανέφερε, παραμένει ίδια. Διάφορα σκάνδαλα διαφθοράς έχουν αποκαλυφθεί στην Ουκρανία στη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία, στα οποία φέρονται να εμπλέκονται πολλά πρόσωπα του περιβάλλοντος του Ζελένσκι. Ο κλιματισμός στις σχολικές αίθουσες δεν μπορεί να θεωρείται πολυτέλεια εν έτη 2026, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ο ΕΛΜΕΚ, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στις σχολικές αίθουσες. Καταγγέλει ότι σε μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων δεν υπάρχουν ακόμη λειτουργικά συστήματα κλιματισμού, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να αναγκάζονται να παραμένουν για ώρες σε συνθήκες έντονης θερμικής καταπώνησης. Η ΟΕΛΜΕΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας και τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν αμέσως στην ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων κλιματισμού.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Την παρέτησή του από την θέση του τροχονόμου υπέβαλε πριν από λίγες ημέρες ο τροχονόμος του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε εργασιακό εκφοβισμό, bullying και διακρίσεις. Όπως ισχυρίζεται στην επιστολή παρέτησής του, εξαναγκάστηκε να λάβει αυτή την απόφαση λόγω της άνησης και δυσμενούς μεταχείρισης που έτυχε και επιφυλάσσεται για τα δικαιώματά του. Το ΤΕΠΑΚ στην Πάφο έφτασε τους 600 φοιτητές και με το πλάνο ανάπτυξης των σχολών και των τμήματων του τα επόμενα χρόνια μπορεί να φτάσει τους 1.000 φοιτητές, επιβεβαίωσε στο Ράδιο Κόσμο ο επικεφαλής της Σχολής Τουρισμού Αντώνης Σεοχάρους. Αναφερόμενος στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, τόνισε ότι φέτος προσθέθηκε ένα νέο πτυχίο στις μαγειρικές τέχνες, στο οποίο θα φοιτήσουν 45 φοιτητές. Παράλληλα, είπε, έχει ολοκληρωθεί η προεργασία για την Σχολή Διοίκησης Αθλητισμού, λήφθηκε η σχετική απόφαση από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και το θέμα θα προωθηθεί πλέον στη Βουλή. Ο στόχος που τέθηκε, είπε ο κ. Σεοχάρους, είναι να λειτουργήσει η Σχολή Διοίκησης και Αθλητισμού το 2028. Ο στόχος για ενιαία διαχείριση των υδάτων που τέθηκε ως προτεραιότητα πριν από περίπου 15 χρόνια δεν έχει επιτευχθεί και αυτό έχει πολλές συνέπειες, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων Ηλίας Μυριάνθους. Με αφορμή την περίπτωση του αρδευτικού τμήματος των κοινοτήτων της Χρυσοχούς και τις χθεσινές επαφές που είχε για το αρδευτικό τμήμα του κάτω πύργου της Λυρίας, ο κ. Μυριάνθους ανέφερε ότι πανκύπρια υπάρχουν περίπου 500 αρδευτικά τμήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είπε, αυτές οι επιτροπές που συστήνονται διαχειρίζονται απαρχαιωμένα αρδευτικά δίκτυα με αμυαντοσωλήνες, οι οποίες σπάνε καθημερινά, χάνονται τεράστιες ποσότητες νερού, ενώ το κόστος του νερού που διαθέτουν στους γεωργούς είναι τριπλάσιο από την τιμή που πληρώνουν οι γεωργοί που εξυπηρετούνται από τα κυβερνητικά αρδευτικά δίκτυα. Την απαγωσοστική κάλυψη των παραλιών ολόχρονα προωθεί ο βουλευτής του Δυσσή Πάφου Χαράλαμπος Πάζαρος. Συνοδευόμενος σήμερα από τον Δημαρχεύοντα στον Δήμο Πάφου Άγγελο Νησιφόρου, ο κ. Πάζαρος συναντήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αντώνη Οικονομίδη και τους υπευθύνους του κλάδου για αποκατάσταση της αναδικίας των απαγωσοστών της επαρχίας Πάφου. Η φετινή χρονιά είναι η χειρότερη όλων των εποχών για την αμπελουργία, σύμφωνα με τον διευθυντή του ΣΟΔΑ, Γιάνγκο Τσίβικο. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, η ασθένεια του περονόσπορου που έπληξε τους αμπελώνες της επαρχίας προκάλεσε τεράστιες απώλειες, με αποτέλεσμα η φετινή παραγωγή να είναι μειωμένη κατά 75% σε σύγκριση με την περσινή, που ήταν και πάλι μειωμένη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας. Ο ΣΟΔΑ, επανέφερε ο κ. Τσίβικος, έχει αρχίσει την παραλαβή πρώιμων σταφυλιών από τα μέσα Αυγούστου, ενώ από αυτή την εβδομάδα αναμένεται να αρχίσει να παραλαμβάνει και ξυνιστέρι. Οι ποσότητες σταφυλιών, είπε, που φτάνουν στις εγκαταστάσεις του Ηνοποιού είναι περιορισμένες, ενώ η ποιότητα είναι καλή. Την ανάγκη ανέγερσης της νέας τεχνικής σχολής στην Πάφο επεσήμανε ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ Παναγιώτης Λυσάνδρου. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, χαιρέτησε την απόφαση για δημιουργία εργαστηρίων στο Λύκειο και Τεχνική Σχολή στην ΕΜΠΑ. Τόνισε ωστόσο την ανάγκη ανέγερσης νέας τεχνικής σχολής στην Πάφο για κάλυψη των αυξημένων αναγκών που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια. Η ΟΛΤΕΚ, είπε, θα συνεχίσει τις προσπάθειές της με τους φορείς της επαρχίας για την ανέγερση εντός των δημοτικών ορίων της Πάφου μιας δεύτερης τεχνικής σχολής. Εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά του νέου τοπικού σχεδίου Πέγιας πραγματοποίησαν χθες βράδυ πολίτες στην πλατεία της Βρύσης των Πεγιώτησαν. Κάτοικοι και ιδιοκτήτες γης εξέφρασαν την αντίθεσή τους κυρίως για τους περιορισμούς στις γεωργικές ζώνες και την απαγόρευση της μεμονωμένης κατοικίας. Οι διοργανωτές ζητούν την άρση του σχετικού διατάγματος, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί πλήττουν την αξία των περιουσιών και στερούν από τις οικογένειες τη δυνατότητα αξιοποίησης της γης τους. Όπως ανέφερε ο νεόφυτος Χαραλάμπους, η κινητοποίηση αποτελεί την αρχή μιας οργανωμένης προσπάθειας για διεκδίκηση των δικαιωμάτων των κατοίκων. Σημείωσε επίσης ότι στην εκδήλωση δεν παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Πέγιας. Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα Κυπριακό, πιθανές εξελίξεις και η ανάγκη διαφύλαξης του διαπραγματευτικού και κεκτημένου διοργανώνει σήμερα στις 7 το βράδυ το ΑΚΕΛ στον Πολυχώρο Πολιτισμού Παλιά Ηλεκτρική στην Πάφο. Ομιλητές θα είναι ο Τουμάζο Τσελεπής, νομικός, διεθνολόγος, πρώην μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, και η Σταύρη Καλοψιδιώτου, νομικός, διεθνολόγος, επικεφαλής τομέα Κυπριακού στο ΑΚΕΛ. Σε αγώνες για την δεύτερη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας, η Ομόνια νίκησε εκτός έδρας στον Άρη με 4-1, ενώ η Σόπαλος 0-0 έλεξε ο αγώνας της Πάφου με τον Ολυμπιακό χθες βράδυ. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Τσέλε Πουλένια που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 91, δρόμος Λυκείου Κύκου προς τα Φώτα, roundabout Λεμεσού στην Πάφο. Και Γαβριήλ Παναγιώτης που βρίσκεται στη Βασιλεία Στασιίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούρη.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως βορειοδυτική και τοπικά μέχρι βορειοανατολική ασθενής και αρχικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί με τα βλητεία ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν αργότερα νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια και νοτιοανατολικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο αργότερα τοπικά στα νότια και στα δυτικά θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα

0: στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμο. Ολοκληρώθηκε η τριμερή σύνοδος Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου. Πραγματοποιείται στο Ελ Αλαμέιν με τη συμμετοχή του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη, του Πρόεδρου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνόδου ήταν οι κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή και η ενίσχυση των τριμερών σχέσεων, ενώ αναμένεται να συζητηθεί και η συμφωνία της Μέκκας που υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Αυτή την ώρα γίνονται δηλώσεις και θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο πρόεδρος της Αιγύπτου. Το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε κατηδίαν συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν ανάμεσα σε άλλα οι διμερείς σχέσεις σε τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα, οι περιφερειακές εξελίξεις καθώς και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αιγύπτου. Την πεποίθηση ότι μαζί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνη Ερκουρμαν μπορούν να γράψουν ιστορία, εξέφρασε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξη στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενή Ντουζέν, την πρώτη του σε τουρκοκυπριακό μέσο. Σημείωσε πως η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει σχέδιο B και πως η μόνη δυνατή λύση είναι η επανένωση της Κύπρου. Πρόσθεσε δε πως το υφιστάμενο στάτους γκβό δεν επιτρέπει στη χώρα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της και πως εάν η απόφαση ήταν στα χέρια των δύο ηγετών, η Κύπρος θα μπορούσε να φτάσει σε λύση μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε επίσης ότι πρότεινε στον Τουφάνε Έρχουρμαν τη μέθοδο της διασταυρούμενης διαπραγμάτευσης και την εξέταση των 6 κεφαλαίων αναζεύγη που αφορούν το εδαφικό με το περιουσιακό, τη διακυβέρνηση με την ασφάλεια και τις εγγύσεις όπως έγινε στο Γκραν Μοντανά. Η επόμενη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη είναι προγραμματισμένη για αύριο στις 10.30 το πρωί στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκοσίας. Η Ουγγαρία απέλασε 10 Ρώσους διπλωμάτες οι οποίοι όπως υποστηρίζει εμπλέκονται σε δραστηριότητες που είναι απαράδεκτη βάση της σύμβασης της Βιέννης. Ο Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η απόφαση δεν σημαίνει τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τη Ρωσία, αλλά έχει στόχο να προστατεύει την ασφάλεια και την κυριαρχία της χώρας. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η απάντηση του στο ρωσοφοβικό κατά την έκφρασή της λόμπι στη Βουδαπέστη θα είναι σκληρή και επώδυνη. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραυτσέγκο ανακοίνωσε χθες ότι παραιτείται επικαλούμενος πολιτικούς λόγους μετά την αποκάλυψη ενός σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται στέλεχος του γραφείου του. Το σκάνδαλο αποκάλυψαν οι Ουκρανικές Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Διαφθοράς, οι οποίες ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επικεφαλής του οποίου ήταν ένας αξιωματούχος του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα. Ο ίδιος ο Κραυτσέγκο είχε δηλώσει ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. Μοναφορικά με τις καταγγελίες παραμένει ίδια, τόνισε στην ανάρτησή του. Διάφορα σκάνδαλα διαφθοράς έχουν αποκαλυφθεί στην Ουκρανία στη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία, στα οποία φέρονται να εμπλέκονται πολλά πρόσωπα του περιβάλλοντος του Ζελένσκι. Ο κλιματισμός στις σχολικές αίθουσες δεν μπορεί να θεωρείται πολυτέλεια εν έτη 2026, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΟΕΛΜΕΚ, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στις σχολικές αίθουσες. Καταγγέλει ότι σε μεγάλο βαθμό σχολικών μονάδων δεν υπάρχουν ακόμη λειτουργικά συστήματα κλιματισμού, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να αναγκάζονται να παραμένουν για ώρες σε συνθήκες έντονης θερμικής καταπώνησης. Η ΟΕΛΜΕΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας και τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν αμέσως στην ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων κλιματισμού. Αναστολή της ποινικής δίωξης για 3 από τους 6 κατηγορούμενους για το φόνο του Σταύρου Δημοσθένους ανακοίνωσε η κατηγορούσα αρχή ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου Λεμεσού. Πρόκειται για 2 άντρες 30 ετών και έναν άντρα 51 ετών. Κατά τη σημερινή ακρόαση, η κατηγορούσα αρχή προχώρησε στην τροποποίηση του κατηγορητήου, προσθέτοντας ακόμη μια κατηγορία, μετατρέποντας τη συνολικά σε 16, η οποία αφορά αποκλειστικά τον πρώτο κατηγορούμενο για κλοπή οχήματος ιερέα στις 5 Οκτωβρίου του 2025. Ο 30χρονος απάντησε παραδοχή στη νέα κατηγορία, ενώ ακολούθησε η κατηγορούσα αρχή ανακοίνωσε την αναστολή της ποινικής δίωξης και για τους 3 κατηγορούμενους για τις 14 κοινές κατηγορίες που αντιμετώπιζαν, καθώς και στην 15η κατηγορία που αντιμετώπισε μόνο ο 51χρονος. Το κακουργιοδικείο όρισε την επόμενη δικάσιμο για τις 16 Σεπτεμβρίου.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Την παραίτησή του από τη θέση του τροχονόμου υπέβαλε πριν από λίγες ημέρες του τροχονόμου του Δήμου Πόλης Χρυσοκούς, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε εργασιακό εκφοβισμό, μπούλινγκ και διακρίσεις. Όπως ισχυρίζεται στην επιστολή παραίτησής του, εξαναγκάστηκε να λάβει αυτή την απόφαση λόγω της άνησης και δυσμενούς μεταχείρισης που έτυχε και επιφυλάσσεται για τα δικαιώματά του. Σε δηλώσεις στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Δήμαρχος της πόλης Χρυσοχούς απορρίπτει τις καταγγελίες και δήλωσε πως πρόκειτο για προβληματική περίπτωση υπαλλήλου. Το ΤΕΠΑΚ στην ΠΑΦΟ έφτασε στους 600 φοιτητές και με το πλάνο ανάπτυξης των σχολών και των τμήματων του τα επόμενα χρόνια μπορεί να φτάσει στους 1.000 φοιτητές, επιβεβαίωσε στο Ραδιοκόσμος ο επικεφαλής της Σχολής Τουρισμού Αντώνης Θεοχάρους. Αναφερόμενος στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, τόνισε ότι φέτος προσθέθηκε ένα νέο πτυχίο στις μαγειρικές τέχνες, το οποίο θα φοιτήσουν 45 φοιτητές. Παράλληλα, είπε, έχει ολοκληρωθεί η προεργασία για τη Σχολή Διοίκησης Αθλητισμού, λήφθηκε η σχετική απόφαση από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και το θέμα θα προωθηθεί πλέον στη Βουλή. Ο στόχος που τέθηκε και είπε ο κ. Θεοχάρος είναι να λειτουργήσει Σχολή Διοίκησης Αθλητισμού το 2028. Ο στόχος για ενιαία διαχείριση των υδάτινων πόρων που τέθηκε ως προτεραιότητα πριν από περίπου 15 χρόνια δεν έχει επιτευχθεί και αυτό έχει πολλές συνέπειες, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων Ηλίας Μυριάνθους. Με αφορμή την περίπτωση του αρδευτικού τμήματος των κοινοτήτων της Χρυσοχούς και τις χθεσινές επαφές που είχε για το αρδευτικό τμήμα του κάτω πύργου Τηλιρίας, ο κ. Μυριάνθους ανέφερε ότι παγκύπρια υπάρχουν περίπου 500 αρδευτικά τμήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είπε, αυτές οι επιτροπές που συστήνονται διαχειρίζονται απαρχαιωμένα αρδευτικά δίκτυα με εντοσολίνες, οι οποίες σπάνε καθημερινά, χάνονται τεράστιες ποσότητες νερού, ενώ το κόστος του νερού που διαθέτουν στους γεωργούς είναι τριπλάσιο από την τιμή που πληρώνουν οι γεωργοί που εξυπηρετούνται από τα κυβερνητικά αρδευτικά δίκτυα. Την αβαγοσωστική κάλυψη των παραλίων ολόχρονα προωθεί ο βουλευτής του Δυσσή Πάφου Χαράλαμπος Πάζαρος. Συνοδευόμενος σήμερα από το Δημαρχεύοντα στο Δήμο Πάφου Άγγελο Νησιφόρο, ο κ. Πάζαρος είχε συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αντώνη Οικονομίδη και τους υπευθύνους του κλάδου για αποκατάσταση της αδικίας των αβαγοσωστών της επαρχίας Πάφου. Σε πρώτη φάση, ανέφερε ο κ. Πάζαρος, θα επιδιωχθεί να αυξηθούν οι μήνες των συμβολέων εργοδότησης των αβαγοσωστών, καθώς πρόσθεση αυτό προκαλεί επαγγελματική αβεβαιότητα και απομακρύνει τους ενδιαφερόμενους από τον κλάδο. Η φετινή χρονιά είναι χειρότερη όλων των εποχών για την εμπειρουργία, σύμφωνα με τον διευθυντή του ΣΟΔΑ Βιάνγκο Τσίβικο. Όπως ανέφερε, η ασθένεια του περονόσπορου που έπληξε τους αμπελώνες της επαρχίας προκάλεσε τεράστιες απώλειες, με αποτέλεσμα η φετινή παραγωγή να είναι μειωμένη κατά 75% σε σύγκριση με την περσινή, που ήταν και πάλι μειωμένη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας. Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα Κυπριακό, πιθανές εξελίξεις και η ανάγκη διαφύλαξης του διαπραγματευτικού και κεκτημένου διοργανώνει στις 7 απόψε το ΑΚΕΡ στον Πολυχώρο Πολιτισμού Παλαιά Ηλεκτρική. Ομιλητές θα είναι ο Τουμάζος Τσελεπής, νομικός διεθνολόγος, πρώην μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, και η Σταύρη Καλοψηδιώτου, νομικός διεθνολόγος, επικεφαλής του τομέα Κυπριακού στο ΑΚΕΡ. Κλειστή κατά μήκος, σε μήκος 200 μέτρων θα είναι η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας εντός της σύραγγας του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού με κατεύθυνση τη Λεμεσό από αύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Στην πόλη μας απόψη θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Λένιας Τσέλεπο που βρίσκεται στην οδό Ελευθερίους Βενιζέλου και του Παναγιώτη Γαβριήλ που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιίκου στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως βόρειο-δυτική και τοπικά μέχρι βόρειο-ανατολική ασθενής και αρχικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρου. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 15 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος και η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα νότιο-ανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως έθριος, παρόλο που στα ορεινά του απόγευμα θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
0: Ραδιο Κόσμος 94,3. 95.2 FM Stereo.

0: Γεια σας, είμαι η Αμαριλής.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιοφωνό της Πάφου.

στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο κόσμος».

Τρίτη σήμερα όλη μέρα. Ήρθα καταϊδρωμένος και καθυστερημένος σήμερα στην εκπομπή. Να με συμπαθάτε λίγο. Είχα τα προοπτά μου κι εγώ, αλλά δεν το είμαστε καθόλου. Εδώ θα είμαστε τις επόμενες δύο ώρες. Πίνω μια γρήγορη γουλιά καφέ, λίγο να συνέλθω και λίγο νεράκι και επιστρέφω αμέσως.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα περάσουμε μία ακόμα υπέροχη εκπομπή με πολύ πολύ δυνατές και πλούσιες ενότητες. Διά του λόγου του αληθές, ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη για να μην μείνετε εκτεθειμένοι. Summer Edition Tips με καλοκαιρινά tips, πολύ όμορφα, χρήσιμα και ευχάριστα. Φυσικά, Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και εννοείται προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Τώρα, αποκλειστικότητες, καινούργιες μεταδόσεις και δικά σας αγαπημένα τραγούδια φυσικά παίζουν εδώ για τις επόμενες δύο ώρες.

Οι καλύτερες εκπομπές γράφονται μέσα από αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Είναι απλά τα πράγματα. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με το αγαπημένο σας τραγούδι, κάνετε το story και μας ταγκάρετε. Μας κάνετε και τις δικές σας προτάσεις πάνω στις ενότητες που σας παρουσιάζουμε και έτσι μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους. Η Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου τα Official σε όλες τις πλατφόρμες μας βρίσκεται, μας ακολουθείτε και φυσικά περιμένω εκεί να τα πούμε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Δέσποινα, Καλαμιώτησα, Καλαμία, Μαρία, Μαριέτα, Μαριανό, Μαριανή, Μάριο, Παναγιώτη, Παναγιώτα, Τσαμπίκο και Τσαμπίκα. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια ημέρα Κυστικής Σύνωσης και Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας. Τώρα, σαν σήμερα το 1570, Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία, την οποία περασπιζόταν ο ενετός τοποτηρητής Νταντέλο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκοσίας σημαίνει και την επικράτηση των τουρκικών σχεδόν, των Τούρκων με συγχωρείτε, σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Είμαι ο Ιρδάνης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tips και θέλω να σου πω πως στο ταξιδάκι σου κάνε και μερικές τάσεις, μην τον παίρνεις μόνο κοπανιά. Η κούραση πίσω από το τιμόνι δεν διορθώνεται ούτε με δυνατότερη μουσική, ούτε με έξτρα καφεΐνη, ούτε με το να το παίζεις ήρωας και καπετάνιος. Κάνε το ταξίδι της επιστροφής μια ευχάριστη εκδρομή γεμάτη στάσεις και μια αφορμή να γνωρίσεις και τοποθεσίες που μέχρι τώρα τις είχες παραμελήσει.

ξέρω ότι είσαι σε κάποια παραλία τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση και αν δεν είσαι θα βρεθείς. Πρόσεξέ με όμως. Το μήνυμά σου εμένα θα μου δώσει χαρά. Και φυσικά αν κάνεις και ένα στοράκι από εκεί που είσαι θα μου δώσει διπλή χαρά, αρκεί να ταγκάρεις το ραδιόφωνο και εμένα Ιορδάνης αγαπητός official. Γι' αυτό λοιπόν χωρίς ντροπές και υπεκφυγές, δεν ξέρω πώς να το πω πιο απλά, σε περιμένω στα social media. Ακολούθησέ μας, στείλε μας το μήνυμά σου, ζήτα μας το τραγούδι σου, κάνε το story, έλα να γίνουμε μια παρέα ουσιαστική και γεμάτη αλληλεπίδραση.

μου, Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και λέει ο τύπος, ρώτησα στο ξενοδοχείο αν έχει θέα θάλασσα. Βεβαίως, αν ανεβείτε στην ταράτσα με κιάλια, σίγουρα θα βρείτε, σε κάπου στο βάθος. Τα πουλάνε αυτά ως all included.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. The Killer είναι η πρότασή μου για σήμερα. Τη βρίσκεται σίγουρα στο Netflix. Ένας επαγγελματίας εκτελεστής είναι ψυχρός, μεθοδικός και απόλυτα πειθαρχημένος. Μέχρι που μία αποστολή πηγαίνει στραβά και ξεκινάνε να πέφτουν οι γραμμές άμυνας. Είναι εξαιρετική, την έχω λατρέψει. Είναι μία από τις ταινίες που θέλεις να τα δεις σε κάθε περίπτωση.

ήταν σε αγαπητός. Η εκπομπή της Τρίτης ολοκληρώθηκε και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο στο δουλειά κάνετε. Εύχομαι να περνάτε καλά και εμείς να κάναμε με αυτό το δίωρο τη διάθεσή σας αλλά και γενικά τη μέρα σας ακόμα καλύτερη.

Δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, να σας καλησπερίσω και μαζί θα περάσουμε δύο ολόκληρες ώρες με την καλύτερη ελληνική μουσική και τα καλύτερα καλοκαιρινά τραγούδια. Summer Edition, τελευταία εβδομάδα από τις 14 Σεπτέμβρη. Θα τα λέμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Για την ώρα ξεκινάμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 69 80 19 29 51. Τα λέμε σε λίγο.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ τρίτης, νύχτα στα FM, Summer Edition, ακούμε τις δικές σας επιλογές και φυσικά τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Νύχτα στα FM.

Και κάπου εδώ η εκπομπή της Δευτέρας ολοκληρώθηκε. Για δύο ολοκληρές ώρες ήμασταν μαζί και ακούσαμε παρέα τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ!

τσιγάρα. Μπαίν σε μια ντάρα, μες στις τάχτες σου τραγουδάω. Εσύ στέκες αλλού, τα κανάλια μετράς. Στις ψυχές σου ξέρω δεν χωράω. Απ' τους τείχους περνάς, που κοιτάς με ρωτάς. Ποιος ρωτά για σένα στη σιωπή. Στα ποτάμια του νου, στους καθρέφτες του ουρανού.

και ζεις ό,τι θες. Πες μου και ευθύνη δική μου, γιατί να ξεχνάω συνέχεια όσα θες. Εδώ δεμένει κανείς, στα βράδια ζαρώνω να ζώνουν σιωπές.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
0: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
0: Κόσμος

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Ο κόσμος στον κόσμο.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.